0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδιών ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Να είσαι το σχήμα του ουρανού και κορίτσια ωραία με το σταφύλι στα δόντια που μας πρέπεται. Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας και πολύ γαλάζιο που αγαπήσαμε. Φύγανε, φύγανε ο Ιούλιος με το φωτεινό που κάμισο και ο Αύγουστος ο πέτρινος με τα μικρά του ανώμαλα σκαλιά. Φύγανε και στα μάτια μέσα των βυθών ανερμήνευτος έμεινε ο Αστερίας και στα βάθη μέσα των ματιών ανεπίδωτο έμεινε το ηλιοβασίλεμα. Και των ανθρώπων η φρόνηση έκλεισε τα σύνορα. Τύχησε τις πλευρές του κόσμου και από το μέρος του ουρανού σήκωσε τις εννέα επάλξεις και στην πλάκα επάνω του βωμού σφαγίασε το σώμα. Τους φρουρούς πολλούς έστησε στις εξόδους και των ανθρώπων η φρόνηση έκλεισε τα σύνορα. Να είσαι το σχήμα του ουρανού και κορίτσια ωραία το σταφύλι στα δόντια που μας πρέπεται. Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας και πολύ γαλάζιο που αγαπήσαμε. Φύγανε, φύγανε ο μαΐστρος με το μητρό του σάνταλο και ο Γρέγος Βασιλόγιστος με τα λοξά του κόκκινα πανιά. Φύγανε και βαθιά κάτω από το χώμα συνέφιασε ανεβάζοντας χαλίκι μαύρο και βροντές η οργή των νεκρών και αργά στον άνεμο τρίζοντας εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά φοβερά των βράχων τα γάλματα.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.

Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπουριά, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: αφού σε χάσα, έχασα και μένα.
1: Κόσμος στους 93.

Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Και του μιλούσαν για δράκους και για το πιστό σκυλί, για τα ταξίδια της πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο. Μα στο παιδί δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ. Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι. Του δείχνω με το χέρι τους κακούς. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές. Του τραγουδώ τους νεκρούς μας. Α, φτάνει πια. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά.

κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος τους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4:30.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους. Που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Ποιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά

σκασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ερυθρά ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν με φυλακή.

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: έτοιμη λάμπη πολύχρωμη και εμψυχή εικόνα, και την κραμάω στη σεράδα στο μουχλιο ντουβάρι, στη μοιοπία την προσφέρω αφελών κριτικών, να κοιταχτούν σιωπηλοί και οι κουτί και οι βαρβάροι. Μια κοινωνία που σάπισε στον ξεπεσμό και που βρωμάει το λεπρό της κορμής σαν ψοφίμη, θα με ειδεί εχθρό, μα το στήθος μου εγώ θα κοσμώ. Με τις βρισιές της επένους, τη μούτζα της φήμη, οι ποντικοί που κοιμούνται στο φως νηστική θα ξεμητήσουν γυαλία καθώς θα μου χρώνει. Μα είναι από μέταλλο ο στίχος μου, λάμψη και αλκή, και σπούν τα δόντια τους πάνω του ακόμα και η χρόνη.
1: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
2: Μεσάνυχτα στο ξεφωτό, στην έρημη πλατεία, φωνάζω πια δεν

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.

0: λάθος μηχανισμό. Για τον πόλεμο τη διαφθορά, λα λα λα, δεν θα ήταν σωστό για τα παιδιά.
1: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Είμαι η Φίνη Τραγαλάνη.
1: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
3: Είμαι ο Κωστής Μαναδένης.
4: Είμαι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

Μπάνιακ, 0 αστέρων. Χαμένα πάνε εντελώς τα λόγια των δακρύων. Όταν μιλάει η αταξία, η τάξη να σωπαίνει. Έχει μεγάλη πείρα ο χαμός. Τώρα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του ενόφελου. Σιγά σιγά να ξαναβρει το λέγιν της η μνήμη, να δίνει ωραίες συμβουλές μακροζωίας σε ό,τι έχει πεθάνει. Ας σταθούμε στο πλευρό ετούτης της μικρής φωτογραφίας που είναι ακόμα στον ανθό του μελλοντός της. Νέοι ανώφελα λιγάκι αγκαλιασμένοι ενώπιον ανωνύμως ευθυμούσης παραλίας. Ναύπλιο, έβοια, σκόπελος, θα πεις και που δεν ήταν τότε θάλασσα.

χαμηλοφόνος, διότι είσαι το πρώτο εφετινό χελιδόνι που μπήκε από το φεγγίτι. Έκαμε τρεις γύρους στο ταβάνι και ήσουν κατόπιν όλα μαζί τα χελιδόνια. Διότι είσαι μια μεριά ήρεμη της θάλασσας, όπου το κύμα κόβει κομμάτια το φεγγάρι και το ρίχνει στην ψηλή άμμο. Διότι τα χέρια μου είναι άδεια σαν καρύδια που η ψύχα τους φαγώθηκε από παράσιτα και εσύ τα γεμίζεις με τα μαλλιά σου και το μέτωπό σου. Διότι στα μαλλιά σου περνώ τα δάχτυλά μου όπως περνάει ο αγέρας από φυλάκι Παρισιού. Διότι είμαι ένα σπίτι εξοχικό και έρχεσαι μόνη το καλοκαίρι και κοιμάσαι και ξυπνάς πότε πότε τα μεσάνυχτα, ανάβεις τη λάμπα και θυμάσαι. Διότι θυμάσαι, γι' αυτό σ' αγαπώ. Κι ανάμεσα στα τελευταία πουλιά είμαστε μαζί και απέναντί μας η θάλασσα φτύρεται να ανεβοκατεβαίνει τα δέντρα, όπως πηγαίναμε σε μια κατηφοριά της Βάρκιζας και ένα γύρο οι χρωματιστές πέτρες μας ακολουθούσαν. Γιατί όταν σκύβω πάνω από πηγάδια βλέπω την επιφάνεια του νερού και λέω να το ριζικό κυματιά της, γιατί βλέπαμε μαζί τρεις τσιγκάνες κίτρινες τυλιγμένες από το κόκκινο σαν τα μάτια του Μπεκρή Λυκόφος και είπαμε να το ριζικό, να οι αγάπες βγήκαν στους δρόμους για τον επιούσιο. Γιατί βλέπαμε μαζί τις τρεις τσιγκάνες να χάνονται, γι' αυτό σ' αγαπώ. Και ανάμεσα στα τελευταία πουλιά είσαι εκείνο που γλίτωσε από τα σκάγια. Γιατί είμαι γεμάτος από σένα και μπρος από κάθε τι, από σκέψη, από αίσθηση και από φωνή, είναι κάτι δικό σου που σαν αθλητής τερματίζει πρώτο. Γιατί τα βλέφαρά σου βρία σε σχισμάδες βράχων είναι. Γι' αυτό αγαπώ.

μας ταξιδεύει. Σαντορίνη. Τι είναι αυτό που κάνει την αγάπη να κρατάει για πάντα, έλεγε ο Τόμ Ρόμπινς στον Τρυποκάριδο. Όσοι αγάπησαν τη Σαντορίνη, την αγάπησαν για πάντα. Οι ντόπιοι λένε ότι έχει μια καρδιά που χτυπά δυνατά και δονεί το βουνό, το έδαφος, τη θάλασσα. Και η καρδιά των ανθρώπων ή συντονίζεται με τη δική της και μένουν, ή δεν τη συναντά ποτέ και φεύγουν τρέχοντας. Στέκομαι αντίκρι στην ασημή μεγαλοσύνη και αναρωτιέμαι τι είναι τελικά αυτό που με φέρνει πάντα πίσω στη Σαντορίνη. Οι ώρες κυλούν ήρεμα, το νησί δείχνει τον άλλο το εαυτό σε κάθε εποχή με πολλά χρώματα και άλλη ενέργεια. Η καλδέρα πρασινίζει ανθισμένα φυτά της άνοιξης, κοντράστ με την πέτρα και τη λάβα που εποχές, όπως την άνοιξη, μαλακών και δένει με τον καιρό. Μια υγρασία σιγά σιγά απαλάτη λίγη τον γκρεμό όσο έρχεται το καλοκαίρι και σκεπάζει ολόκληρη τη Σαντορίνη. Η θάλασσα, άγρια και ήρεμη, γίνεται ένα με τον ορίζοντα στο βάθος, ένα μείγμα από μπλε θάλασσα και γκρι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφθεί κανείς τη Σαντορίνη.

εκπληκτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Zámeco. Příští zastávka Malešická továrna.
1: Pare τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: χάρη στο μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βόξε ή άλλο πολίο θα εφορμήσω. Αν ακούς ρίξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε σ' Άγιο Όρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς, όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησία. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός στο Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος.
1: Τι? Και λίγο έως φόρος. Ναι.
0: Μοναχός στο Άγιο Όρος. Σκορπί θα ανοίξω

τρελαίνει αυτό ο χώρο. Τράιμπι θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια. Θα το διακοσμίσω στην υπόγεια την δίσκο. Παπάδο σκοτωμό να μπερδεύονται τα ράσα. Να γίνεται χάμο και όταν η νύχτα θα περάσει. Να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα δημιάτα. Και ο Θεούλη μα αλεύρε που κρυβότανε αυτό. Αυτό είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολο σωστό. Τι, διάβολο σωστό.

Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια γλυκά. Και απάνω θέμας θα φεύγουν στον ουρανό τα στέρια και τα εγκόσμια. Θα μας χαϊδεύει ως όνειρο το κύμα και γαλανό σαν κύμα τον ηρώ μας θα μας τραβάει σε χώρες που δεν είναι. Αγάπες θα είναι στα μαλλιά μας οι άβρες. Η ανάσα των θηκιών θα μας μυρώνει. Και κάτω από τα μεγάλα βλεφαρά μας, χωρίς να το γρυκούμε, θα γελάμε. Τα ρόδα θα κινήσουν από τους φράχτες και θα έρθουν να μας γίνουν προς κεφάλι. Για να μας κάνουν αρμονία τον ύπνο, θα αφήσουν τον ύπνο τους στα ειδόνια. Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια γλυκά. Και τα κορίτσια του χωριού μας, αγριαπηδιές, θα στέκουνε τριγύρω και σκύβοντας κρυφά θα μας μιλούνε για τα χρυσά καλύβια, για τον ήλιο της Κυριακής, για τις ολάσπρες γάστρες. Το χέρι μας κρατώντας η κυρούλα, και πως αργά θα κλείνουμε τα μάτια, θα μας διηγέται ο χρύς σαν παραμύθι την πίκρια της ζωής. Και το φεγγάρι θα κατεβεί στα πόδια μας λαμπάδα, την ώρα που στερνά θα κοιμηθούμε στο πράσινο ακρογιάλι της πατρίδας. Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια που όλη τη μέρα εκλάψαν και αποστάσαν.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο μία μέρα πριν από την επίσκεψή του στη χώρα μας, με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας να στέκεται ιδιαιτέρως στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλλέα, την οποία η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει, επανέλαβε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ένα πλυντήριο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας ανακάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιτίδιοι κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά, μεγαλύτερα από τους λογαριασμούς τους. Και έπειτα ζητούσαν από τις εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά, με τα χρήματα να καταλήγουν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολείπου. Οι δήμαρχοι Γλυφάδας και Αλίμου ζητούν από την πολιτεία να μην αναλάβει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του υπογειοποιημένου τμήματος της λεωφόρου Ποσειδώνος, αφού το έργο εξυπηρετεί την επένδυση στο ελληνικό.

0: ήμουνα στο τελευταίο θρανείο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουνα αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζώρος Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Ο Λιβάη Γκαρσία εκτός από το ντέρμπι αιωνίων με τον Ολυμπιακό. Ενώ θα λείψει δεδομένα και σε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Δεδομένα έτοιμος με την ΑΕΚ. Το Διεθνές Κέντρο

0: Αθλητικών σπουδών ανέδειξε μια λίστα που βασίζεται σε έρευνα σε επίπεδο 48 top λιγκών ανά τον κόσμο και έχει τον Ολυμπιακό στην τρίτη θέση στον τομέα του pressing. Το στατιστικό αυτό αφορά στις ομάδες που ασκούν την πιο μεγάλη πίεση στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα αφότου χάνουν την κατοχή της μπάλας σε μια αναμέτρησή τους. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μπαρτσελόνα. Ένας παίκτης της ΑΕΚ εκτός αποστολής της εθνικής του ομάδας και δύο βασικοί. Ο Μαρίν είναι βασικός με τη Ρουμανία κόντρα στη Σουηδία και ο Βιτάλης με την Ουγγαρία εναντίον της Ουκρανίας, από την οποία έμεινε εκτός ο Ζούπκοφ λόγω ενοχλήσεων. Ευχάριστα νέα για τον Αλέσιο Λύση στην επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις με Ελουστόντο, Γιαννούλη και Κώστα να συμμετέχουν σε μέρος του κανονικού προγράμματος.
1: Κόσμος τους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο μία μέρα πριν από την επίσκεψή του στη χώρα μας, με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας να στέκεται ιδιαιτέρως στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλέα, την οποία η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει, επανέλαβε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ένα πλυντήριο για το ξέπλυμα.

ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας, ανακάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά, μεγαλύτερα από τους λογαριασμούς τους. Και έπειτα ζητούσαν από τις εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά, με τα χρήματα να καταλήγουν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολείπου. Οι δήμαρχοι Γλυφάδας και Αλίμου ζητούν από την πολιτεία να μην αναλάβει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του υπογειοποιημένου τμήματος της λεωφόρου Ποσειδώνος, αφού το έργο εξυπηρετεί την επένδυση στο ελληνικό.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής?

0: ή υπερκινητικότητα, ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: πέφτει ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
3: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικίσιο τυρί πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
2: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή
3: μετά, πρώτα τα υλικά.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντσα.
3: Τιμές θαύμα για όλους.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973 30 87 71.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: ήδη ο κόσμος.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια.

0: Γεια σου, Θανάση, συνάδελφε.
1: Βέβαια, αφού έγινε ρεζίλι των σκυλιών, ε.
2: Σου έχω κάνει και με κόκκινες αγγλικά. Είναι φτωχό παιδό, τι θέλεις να σου κάνω? Θέλεις να πεθάνω?

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Soft

0: Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο μία μέρα πριν από την επίσκεψή του στη χώρα μας, με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας να στέκεται ιδιαιτέρως στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλέα, την οποία η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει, επανέλαβε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ένα πλυντήριο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας ανακάλυψε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά, μεγαλύτερα από τους λογαριασμούς τους. Και έπειτα ζητούσαν από τις εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά, τα χρήματα να καταλήγουν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολείπου. Οι δήμαρχοι Γλυφάδας και Αλίμου ζητούν από την πολιτεία να μην αναλάβει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του υπογειοποιημένου τμήματος της λεωφόρου Ποσειδώνος, αφού το έργο εξυπηρετεί την επένδυση στο ελληνικό. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τοπικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειος, Ύφνος, Χανιά, Λίμνος. 24 Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες. 26 Άρτα, Γιάννητσα. 28 Καλαμάτα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολίνα και ακούτε το ραδιοκόσμο στους 93. Να πούμε καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Καλώς ήρθες Οκτώβριε. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολύ μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας. Καλή ακρόαση σε όλους.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο ραδιοκόσμο.

Ύστερος προορισμός είναι το Άγκιστρο. Το Άγκιστρο μέχρι το 1927 Τσιγκέλη είναι χωριό του Δήμου Συντικής της Περιφερειακής Ενότητας Ερών στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 έχει πληθυσμό 350 κατοίκους, ενώ σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είχε πληθυσμό 373 κατοίκους. Βρίσκεται σε υψόμετρο 180 μέτρων και σε μικρή απόσταση από τα βουλγαρικά σύνορα και 9 χιλιόμετρα από το Προμαχώνα. Είναι το βορειότερο χωριό του νομού Σερών. Είναι γνωστό και για τις ιαματικές πηγές του.

0: στα εμένα που με βλέπεις, εγώ.
1: Κάποτε ήμουνα πουλί και με αγαπούσανε πολύ. Χα!
0: Προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε.
2: Να δω το πουλάκι, ε.
0: Αμέτσι όπως πάμε θα το δεις και το πουλάκι.
3: Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο.
4: Ευχαριστώ, ρε.

0: Ιδέα στα λουτρά του Αγκίστρου προέρχεται από ιαματικές πηγές όπου αναβλύζει και χύνεται με πίεση από ψηλά, δημιουργώντας ένα φυσικό έντρο μασάζ. Στο Βυζαντινό λουτρό, η θερμοκρασία του νερού φτάνει έως και στους 37,5 βαθμούς Κελσίου.
1: Ράδιο Κόσμος.

0: Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά.

0: Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
2: Χαρή, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
1: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
2: Μετά, πρώτα τα υλικά.
1: Supermarket Kansas.
2: Τιμές θαύμα για όλους.
0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσάρες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσάρες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economouseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Ο Λιβάη Γκαρσία εκτός από το ντέρμπι αιωνίων με τον Ολυμπιακό, ενώ θα λείψει δεδομένα και σε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Δεδομένα έτοιμος με την ΑΕΚ. Το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών ανέδειξε μία λίστα που βασίζεται σε έρευνα σε επίπεδο 48 top λιγκών ανά τον κόσμο και έχει τον Ολυμπιακό στην τρίτη θέση στον τομέα του pressing. Το στατιστικό αυτό αφορά στις ομάδες που ασκούν την πιο μεγάλη πίεση στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα αφότου χάνουν την κατοχή της μπάλας σε μία αναμέτρησή τους. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μπαρτσελώνα. Ένας παίκτης της ΑΕΚ εκτός αποστολής της εθνικής του ομάδας και δύο βασικοί. Ο Μαρίν είναι βασικός με τη Ρουμανία κόντρα στη Σουηδία και ο Βιτάλης με την Ουγγαρία εναντίον της Ουκρανίας, από την οποία έμεινε εκτός ο Ζούπκοφ λόγω ενοχλήσεων. Ευχάριστα νέα για τον Αλέσιο Λύση στην επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις με Ελουστόντο, Γιαννούλη και Κώστα να συμμετέχουν σε μέρος του κανονικού προγράμματος.
6: Κόσμος στους 93.

0: Εσύ σε βρε ρεζίλη της μουσικής. Ρε κανίβαλε. Παλιό έμπορα των μουσικών αποβρασμάτων.
1: Μίλησε καρδιά και φτιάξε λαδιά.
0: Τι πράγμα?
1: Και της καρδιάς τη ρίζα, τη χάρισα στη λίζα.
0: Ρε να χατείς, χαλβά.
1: Εγώ δεν το αφήνω τέτοιο κορίτσι φίνο.
0: Τον κακό σου τον καιρό.
1: Για τις λίζες το μεράκι θέλω φίνο ταλγκαδάκι.
0: Παλιό γάιδαρε.

Ακούτε Ράδιο Κόσμος, εδώ παρέα με την Νικολίνα Κότα. Για να διαβάσετε τα νέα της ημέρας μπορείτε να μπείτε στο cosmosnews.gr. Επίσης μπορείτε να ακούσετε μουσική στο cosmosradio.gr και για όποιος θέλει ξένη μουσική μπορεί να μπει στο cosmosradio.gr.

0: κάποιες ιδέες για ροφήματα χωρίς ζάχαρη. Ζεστό τσάι με μέντα και λεμόνι. Πάμε να δούμε πώς φτιάχνετε. Φτιάξτε τσάι με μέντα και προσθέστε λίγο χυμό λεμονιού για δροσιά. Επίσης μπορείτε να προσθέσετε μέλι για να γίνει λίγο πιο γλυκό. Ακόμα ένα ρόφημα που μπορούμε να φτιάξουμε. Ρόφημα κακάο με ταχίνι. Αναμίξτε κακάο σε σκόνη χωρίς ζάχαρη με ταχίνι και κάρδαμο. Ακόμα ένα ρόφημα που υπάρχει και μπορούμε να φτιάξουμε είναι τσάι μήλου με κανέλα. Βράστε νερό με φέτες μήλου και στικ κανέλας.
1: Εκπομπή μέχρι και εκπομπή καλό, θέλεις να κάνω εκπομπή κούλα μου?
2: Μίλα πιο σιγά γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος.
1: Τι με νοιάζει μωρέ μένα ο Κυριάκος, να ακούω Κυριάκο, τα λιωκαιτιά μου, κάνει μένα ο Κυριάκος. Να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούταγα στα δίδια, τον έσχιζα έτσι, χρακ να πούμε.
3: Τι κάνεις εδώ?
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Κατά, ουχ, ο Κυριάκος.
3: Τι κάνεις εδώ, λέω.

0: Πολύ καλά είμαι, περαστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω.
1: Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός μας σε αυτό το μέρος.
2: Τι έγινε, ρε. Τι έγινε, ρε.
0: Ε?
2: Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε.
0: Ε, τι, ήταν ένα δίνο το Κυριάκο, αλλά δεν μπορείς να το δεις, έχει πολύ κόσμο εδώ, ρε.

κόσμο στους 93 και πάμε να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας σε όλους εσάς τους αγαπημένους μας ακροατές. Στους φίλους μας τον Νίκο, τη Στέλλα, τον Γιώργο, τον Δημήτρη και την Ελένη. Την φίλη μας την Έφη, την αγαπημένη μου θεία την Ευθυμία. Στον φίλο μας τον Βασίλη και τον Γιώργο. Και να στείλουμε επίσης τα χαιρετίσματά μας και στον φίλο μας τον Ανδρέα που βρίσκεται στην Κύπρο.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία

0: Και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει. Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τοπικά. Η άνεμη βορεί 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Σύφνος, Χανιά, Λίμνος. 24 Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες. 26 Άρτα, Γιαννιτσά. 28 Καλαμάτα.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη,

υπογειμένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βρόχη που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

όχι νυχτώσει, για τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο το κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χτυδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: για να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση, πάμε να γελάσουμε. Δύο τεμπέληδες κοιμούνται όταν κάποιος κλέφτης μπαίνει στο δωμάτιό τους και τους τραβάει σιγά σιγά το πάπλωμα και τους το παίρνει. Ο ένας το παίρνει είδηση και λέει στον άλλον. Εν τω μεταξύ τεμπέληδες αυτοί, μην το ξεχνάτε αυτό. Σήκω και πιάσε αυτόν που μας πήρε το πάπλωμα. Και λέει ο άλλος, άφησε τον μωρέ. Όταν ξανάρθει να πάρει το μαξιλάρι, τότε λέει θα τον πιάσουμε. Μα τόσο πολύ τεμπέληδες πια.
1: Κόσμος του 93. Just me more.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονομουσερες.gr.
2: Εδώ στη Πολυσέρες έχουμε μια πολύ όμορφη κοιλάδα, η κοιλάδα των Σερών, εδώ στους Αγίους Αναργύρους. Πραγματικά όσο κρατάει ο καιρός ακόμα, σας συστήνω ανεπιφύλακτο να βγαίνετε το απογευματάκι, έτσι κατά τις 4-5 η ώρα. Πραγματικά έτσι για ένα περπάτημα είναι ακόμα πολύ ωραία να βγαίνετε όσο κρατάει ο καιρός, γιατί σιγά σιγά μας βλέπω να κλεινόμαστε ξανά πάλι μέσα στα σπίτια μας. Αρχίζει και χειμωνιάζει.
3: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ράδιο Κόσμος του 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ευρώπη. Ο καιρός στην Ευρώπη για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 χαρακτηρίζεται γενικά από ήπιες φθινοπορεινές θερμοκρασίες με το πιο ζεστό καιρό στην νότιο-ανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα. Οι ενδεικτικές θερμοκρασίες και συνθήκες σε ευρωπαϊκές πόλεις, Αθήνα, Ελλάδα, ήπιος καιρός με θερμοκρασίες γύρω στους 21 βαθμούς έως 24. Κίεβο, Ουκρανία, περίπου 19 βαθμούς Κελσίου, Μόσχα, Ρωσία, γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία, στους 15 βαθμούς Κελσίου, Στοκχόλμη, Σουηδία, 14 βαθμοί, Βερολίνο, Γερμανία, στους 21 βαθμούς, Βιέννη, Αυστρία, περίπου 22 με 23 βαθμούς Κελσίου και Άμστερνταμ, Ολλανδία, 19 βαθμούς Κελσίου.
1: Κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Κόσμος του 93.
1: Κόσμος του 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστιαδά 8, Αλεξανδρούπολη 11, Καβάλα 9, Σέρες 10, Θεσσαλονίκη 12, Κοζάνη και Ιωάννινα 9 βαθμούς, Κερκυρά 16, Άρτα 11, Κεφαλονιά 17, Πάτρα 14, Πύργος 10, Καλαμάτα 11, Κύθυρα 18, επίσης 18 και στην Μήλο, Σύρος και Χανιά. 19 στο Ηράκλειο, 20 Κάρπαθος, Ρόδος 20, 20 βαθμούς, Σάμος 18, Χίος 17 και στη Λίμνο 16 βαθμούς.

κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosmus.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Ακούσατε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμος στους 93, παρέα με την Νικολίνα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα εύχομαι να έχετε καλό υπόλοιπο της ημέρας και να είσαστε πάντοτε καλά. Φιλιά πολλά και γεια σας.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα το κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Β' χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το λεκής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο μία μέρα πριν από την επίσκεψή του στη χώρα μας, με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας να στέκεται ιδιαιτέρως στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Την ανάγκη

0: Για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλλέα, την οποία η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει, επανέλαβε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ένα πλυντήριο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας ανακάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά, μεγαλύτερα από τους λογαριασμούς τους. Και έπειτα ζητούσαν από τις εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά, με τα χρήματα να καταλήγουν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολείπου. Οι δήμαρχοι Γλυφάδας και Αλίμου ζητούν από την πολιτεία να μην αναλάβει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του υπογειοποιημένου τμήματος της λεωφόρου Ποσειδώνος, αφού το έργο εξυπηρετεί την επένδυση στο ελληνικό. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τοπικά. Η άνεμη βορεί 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειος, Ύφνος, Χανιά, Λίμνος. 24 Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες. 26 Άρτα, Γιαννιτσά. 28 Καλαμάτα.
2: Κόσμος στους 93.

0: Ήρθε η ώρα για να είμαστε πάλι μαζί, ήρθε η ώρα να κάνουμε εκπομπή. Στο μικρόφωνο, Βασίλης Πανουδάκης.
1: Αγία μου Βαρβάρα, δώσε μου κουράγιο να αντέξω!

αυτό το Αγία μου Βαρβάρα βοήθα με να αντέξω. Νομίζω πρέπει να το πω και στον εαυτό μου. Το λέμε άραγε στον εαυτό μας οι περισσότεροι. Πόσο πολύ αγαπάμε τον εαυτό μας, πόσο τον ανεχόμαστε, πόσο καλμοκαβαλημένοι είμαστε και πόσο με μια καλημέρα μπορούμε να σβήσουμε πολλά και άσχημα από πολλά και άσχημα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Καλημέρα με όλη μας την καρδιά. Καλώς σας βρίσκω. Κοντά μου πάντα η Σαπφό στις ατάκες της έναρξης και όχι μόνο μερικές φορές και κάτι περισσότερο. Μαζί θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 3 ώρες έως τη 1 το μεσημέρι και θα φτάσουμε κοντά με τα νέα της ημέρας. Χαλαρά και ό,τι άλλο τριγυρνάει στο μυαλό μας, πάντα με αγαπημένα μας τραγούδια από την Ελλάδα και όλη τη γη. Σας καλωσορίζω. Βασίλης Πανουδάκης στο μικρόφωνο, στις τεχνικές ρυθμίσεις ο κύριος Λάκης Καρσεβάιτης, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάντα κοντά μας και Μαρία Βασιλοπούλου στη γραμματεία.

Λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα στην καλημέρα μας, πολλά και διάφορα νέα θα μας απασχολήσουν σήμερα. Προς το παρόν, σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Προτού να αρχίσουμε την προβολή των άρθρων, κοντά μας έχουμε το cosmosnews.gr για τις ειδήσεις της ημέρας. Και η πρώτη από αυτές μας δείχνει ότι στα φανάρια τα κόκκινα που όλοι σταματάμε με το αυτοκίνητό μας ή με τη μοτοσυκλέτα μας, το δίκυκλο ή οποιοδήποτε άλλο όχημα, πλέον το κόκκινο φανάρι θα αλλάξει και μια νέα σήμανση θα κάνει την εμφάνισή της στους φωτεινούς σηματοδότες των ευρωπαϊκών πόλεων και θα είναι ο σταυρός, ένας κόκκινος σταυρός. Πρόκειται για το λεγόμενο ελληνικό σταυρό, ένα σύμβολο που παρά το όνομά του, το οποίο οφείλεται αποκλειστικά στο ισοσκελές σχήμα του, εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε χώρες στο εξωτερικό όπως η Γαλλία. Τι σημαίνει ότι αν περάσουμε το κόκκινο, μπορεί να προκαλέσουμε ένα θανατηφόρο ατύχημα. Και φυσικά καθορίζεται με το αν είναι ο κόκκινος σταυρός ανοιχτός ή σβηστός. Ώστε να το δούμε και στην Ελλάδα θα περάσει λίγος καιρός, αλλά παρόλα αυτά άρχισε να ισχύει, όπως είπαμε, σε κάποια κράτη όπως η Γαλλία. Και πάμε να φύγουμε για λίγο από την μουσική τη διεθνή, για να γυρίσουμε λίγο αργότερα. Προς το παρόν η Χαρούλα Αλεξίου στο τραγούδι «Οι φίλοι μου χαράματα» από το άλμπουμ «Στην άκρη του ουρανού σου».

Τι θέλω εγώ με τους ερωτευμένους, για τους μοναχικούς, χαρισμένο τραγούδι. Μοναχικές, χωρισμένους ανθρώπους, εσείς και εμείς, που προσπαθούμε να βρούμε μια ωραία νότα ευωδιά στη ζωή μας και στη σχέση μας, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε. Είτε γιατί εμείς φταίμε, είτε γιατί συμβαίνει αυτό το γεγονός, το οποίο θα φέρει δύο ανθρώπους μακριά αντί για κοντά. Πολλά χρόνια τώρα ταξιδεύω στην Αθήνα, πάρα πολλά χρόνια, διότι δούλευα εκεί και 4 χρόνια, κάποια εποχή, πηγαίνω ερχόμουν διαρκώς και τώρα για πολλούς και διάφορους λόγους και για το σταθμό και για το site. Και έχω παρατηρήσει ότι σε όλα μου αυτά τα ταξίδια εδώ και περίπου 30 χρόνια, μία φορά πέτυχα την Εθνική ολόκληρη χωρίς κόνους, χωρίς παρεκτροπή, χωρίς βραδυπορία κλπ. Και χάρηκα ιδιαίτερα, λέω πώς και έτσι. Έχουμε λοιπόν για άλλη μια φορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την απόφαση που βγήκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σημαθίας. Όσοι θα ταξιδέψετε προς Αθήνα, να ξέρετε ότι λόγω διέλευσης σειρμού υπερμεγέθους φορτηγού μεταφοράς, υπέρβαρου και ογκώδες φορτίου μετασχηματιστή δηλαδή, θα υπάρχει μια καθυστέρηση σήμερα από τη 1 μέχρι τις 5 θα υπάρχει επιβολή βραδυπορίας και αυτό μας το ανακοίνωσε η Τροχέα. Και η ελληνική αστυνομία θα το διαβάσετε στο cosmosnews.gr. Τώρα, να φύγουμε για λίγο από τη Χαρούλα Αλεξίου, να θυμηθούμε το Τζοζεφίν από μια ωραία, ας την πω, επανέκδοσή του με καλύτερο ήχο το 2019 και ας το μοιραστούμε παρέα με εσάς, τους αγαπημένους φίλους και ακροατές. Ευχαριστούμε πολύ την Νικολίνα για την πρωινή της εκπομπή. Καλημέρα Νικολίνα, σε σένα και την οικογένειά σου. Επίσης, να στείλω χαιρετίσματα στη Λένα την Ιωαννίδου. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ που την είδα και ελπίζω να την έχουμε κοντά μας σε κάποια εκπομπή.

Πολλά χαιρετίσματα στους φίλους. Ευχαριστούμε πολύ από τον Άλυμο και την Γλυφάδα της Αθήνας. Για όσους μας ακούτε εκεί, πολλά πολλά χαιρετίσματα. Έχουμε ανακοίνωση και από το Δήμο Γλυφάδας και από το Δήμο Άλυμου. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, δύο δήμαρχοι σε ανακοίνωση της ζητούν για κάποιο έργο που γίνεται και για το τούνελ να μην απομισθεί η πολιτεία και άλλα εκατομμύρια για τη λειτουργία μιας υπογειοποίησης που αποκλειστικά εξυπηρετεί μόνο σχέδια των επενδυτών. Και οι δήμαρχοι λένε ότι εμείς δεν θέλουμε το κράτος και δεν πρέπει να αναλάβει το κόστος του νέου τούνελ στην ακτή Ποσειδώνος. Μπράβο στους δημάρχους, σκέφτονται λίγο διαφορετικά και μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο φυσικά στο cosmosnews.gr. Από την Τζοζεφίν τώρα θα πάμε σε άλλο τραγούδι. Στα πολύ αγαπημένα μας γυρίζουμε ελληνικά τραγούδια, στο λουλούδι του δρόμου. Η Μαρίνα Ισπανού, πολύ αγαπημένη μας, θα το στείλουμε το τραγούδι και στην Γλυφάδα, στους ακροατές μας εκεί και στον Άλυμο. Καλή σας μέρα. Αμέσως μετά, επειδή είναι 10 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα, θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και πάλι.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
5: Στον αγώνα

0: των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Ο Λιβάη Γκαρσία εκτός από τον ντέρμπι αιωνίων με τον Ολυμπιακό. Ενώ θα λείψει δεδομένα και σε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Δεδομένα έτοιμος με την ΑΕΚ. Το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών ανέδειξε μια λίστα που βασίζεται σε έρευνα σε επίπεδο 48 top λιγκών ανά τον κόσμο και έχει τον Ολυμπιακό στην τρίτη θέση στον τομέα του pressing. Το στατιστικό αυτό αφορά στις ομάδες που ασκούν την πιο μεγάλη πίεση στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα αφότου χάνουν την κατοχή της μπάλας σε μια αναμέτρησή τους. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μπαρτσελόνα. Ένας παίκτης της ΑΕΚ εκτός αποστολής της εθνικής του ομάδας και δύο βασικοί. Ο Μαρίν είναι βασικός με τη Ρουμανία κόντρα στη Σουηδία και ο Βιτάλης με την Ουγγαρία εναντίον της Ουκρανίας, από την οποία έμεινε εκτός ο Ζούπκοφ λόγω ενοχλήσεων. Ευχάριστα νέα για τον Αλέσιο Λίθη στην επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις με Ελουστόντο, Γιαννούλη και Κώστα να συμμετέχουν σε μέρος του κανονικού προγράμματος.
5: Κόσμος στους 93.

διασκευή από το τραγούδι που όλοι έχουμε αγαπήσει και έχουμε ακούσει σε άλλες ερμηνείες, κυρίως του Μανώλη Λιδάκη, που ήταν και η πρώτη. Αργότερα το συναντήσαμε και από την Ελεονόρα Ζουγανέλη, αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ από την αγαπημένη μας Μαριάννα Κατσιμίχα, που τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια παρουσιάζει ορισμένα της τραγούδια και γίνεται ευρέως γνωστή. Καλωσορίζουμε όλους εσάς που είσαστε παρέα μας. Όσοι έχετε κερδίσει, έχετε δηλώσει συμμετοχή μέχρι και την ημερομηνία που είχαμε δηλώσει και εμείς για τις ομπρέλες, έχετε κερδίσει. Από Δευτέρα μπορείτε να περάσετε να τις παραλάβετε και για όλο το διάστημα, τουλάχιστον την άλλη εβδομάδα έως και την Τετάρτη. Για εσάς που έχετε κερδίσει, τώρα ο καινούργιος μας διαγωνισμός. Ο καινούργιος μας διαγωνισμός έχει μια πάρα πολύ ωραία ηλεκτρική σκούπα για το σπίτι. Μπορείτε να στέλνετε email στο 93fmstudio@gmail.com, να το επαναλάβω, 93fmstudio@gmail.com, και επίσης μπορείτε να μας καλείτε στο 232 16 33 33 και να δηλώνετε το όνομα τεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση για την ηλεκτρική σκούπα, που είναι το δώρο του Οκτωβρίου. Μαζί με την ηλεκτρική σκούπα θα σας δώσουμε και 20 σημαίες και 10 ραδιοφωνάκια. Για εσάς που δεν θα κερδίσετε την ηλεκτρική σκούπα, έχετε τις πιθανότητες να κερδίσετε κάποιο άλλο δώρο. Θα το επιλέξετε εσείς, γιατί έρχεται και 28 Οκτωβρίου. Η κλήρωση θα γίνει στις 10 Νοεμβρίου. Αλλά οι σημαίες το ξέρετε ότι χρειάζονται γενικότερα. Έρχεται και 25 Μαρτίου και του χρόνου και γιορτές. Οπότε γι' αυτό το λόγο θα καθυστερήσετε λίγο να τις βάλετε στο μπαλκόνι αν τις έχετε. Οπότε 10 Νοεμβρίου η κλήρωση, 10 Νοεμβρίου για την ηλεκτρική σκούπα που είναι της εταιρείας Ronson, είναι πάρα πολύ καλή, σε χρώμα Veraman, 20 ελληνικές σημαίες και 10 ραδιοφωνάκια σας περιμένουν. Ο μήνας Οκτώβριος έχει όλα αυτά τα δώρα. Συνεχίζουμε, αυτή είναι η Amy Winehouse, το χαρίζουμε στον Νίκο και τη Λένα και σε όσους εργάζεστε σε καταστήματα αυτή την ώρα.

Λοιπόν, για να πάμε τώρα μια βόλτα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου υπάρχει μια ωραία εκδήλωση. Θα διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες φυσικά στο cosmosnews.gr. Εκεί, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Λαϊκή Μούσα τραγουδά τον Ελευθέριο Βενιζέλου. Τον Ελευθέριο Βενιζέλου, 18 Οκτωβρίου, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών του Ελευθέριος Βενιζέλου, στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων που διοργανώνει για τα 90 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου πολιτικού, παρουσιάζει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 8 το απόγευμα στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής, την παράσταση «Βενιζέλε, Βενιζέλε, δώσει μια διαταγή». Οπότε όσοι θέλετε μπορείτε να βρεθείτε εκεί και επίσης να διαβάσετε και περισσότερες πληροφορίες στο cosmosnews.gr. Η εκλεκτή φωνή και πολύ αγαπημένη τώρα της Νατάσας Μποφίλιου θα μας συνοδεύσει για τα επόμενα λεπτά στο τραγούδι «Όλα τέλεια». Σας το χαρίζω με πολύ αγάπη.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Και αφού εδώ είναι ο κόσμος μου, πάμε και κάπου αλλού τώρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας. Καλημέρα, συγγνώμη για κάποιες χρονοκαθυστερήσεις. Μιας και βρίσκομαι στο στούντιο της Θεσσαλονίκης, να σας πω ότι ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από το Μεσιά Μινιμάλ. Αλλά για σένα που έχεις μια μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, εκνευρισμός, ουρές. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως είναι το ES1 Go Retail της Endersoft One. Μπορείτε να το βρείτε και να δείτε περισσότερα στο es1goretail.gr και σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα.

είμαστε όλοι τόσο ίδιοι κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας φώτισε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως στη θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό.

0: Άσε με να κάνω λάθος, σου λέω. Δεν είμαι ρομπότ και ούτε θέλω να γίνω.
1: Μακάρι, δεν είμαστε ρομπότ και δεν θέλουμε να γίνουμε. Παρότι η μόδα και η νέα τάξη πραγμάτων το επιβάλλει, όπως έλεγε και το τραγούδι αυτό, συνομεσχέ μινιμάλ, στο παιδιά Νέμελα και η ξένια Ντάνια στην ερμηνεία δίπλα του. Πάμε για λίγο στα λουλούδια και τα φυτά. Χθες μας παραπονεθήκατε και κάποια φίλη ακροάτρια μας ανέφερε για κάποιους χώρους που δεν υπάρχει ούτε καν πράσινο και υπάρχει μόνο ένα ξερό τοπίο στο κέντρο της πόλης των Σερών, όπως σε αρκετές πόλεις συμβαίνει αυτό. Έχουμε λοιπόν στις Σέρες τη χαρά να φιλοξενήσουμε το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και το θέμα είναι ο ρόλος της γενετικής βελτίωσης φυτών στην καινοτομία, ανθεκτικότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας. Το συνέδριο θα γίνει από αύριο 7 με 9 Οκτωβρίου στις Σέρες στο ξενοδοχείο Ελπίδα. Οπότε όσοι θέλετε μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες στο cosmosnews.gr για το θέμα αυτό. Στον τομέα περιφέρεια, εκεί θα τη διαβάσετε την είδηση με περισσότερες λεπτομέρειες και να βρεθείτε φυσικά και στην εκδήλωση για όσους σας ενδιαφέρει. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα τώρα, γιατί έφτασε η ώρα, περνάει η ώρα όπως καταλαβαίνετε ιδιαίτερα γρήγορα, κυρίως το πρωί, και θα επανέλθουμε αμέσως μετά, σε λίγο δηλαδή. Θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στην παρέα.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστερ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2 και 20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά ύλη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
10: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
11: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
10: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
11: Μετά, πρώτα τα υλικά.
10: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
11: Τιμές θαύμα για όλους.
12: Γεια σας φίλοι του καλού φίλου, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με

0: Σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ. Έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τοπικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Σύφνος, Χανιά, Λίμνος. 24 Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες. 26 Άρτα, Γιαννιτσά. 28 Καλαμάτα.
2: Κόσμος στους 93.

Σε λίγο θα πάμε και στην επιμονή σου από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δεν ξέρω αν μας ακούτε στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στο Πάλερο, στις Σέρες, το Στριμωνικό Κόλπο και όλους τους αγαπημένους μας φίλους και εκεί. Πολλά χαιρετίσματα. Καλημέρα σε όλους, είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Η ώρα αυτή την ώρα κινείστε. Κοντά μας έχουμε το cosmosnews.gr με ειδήσεις που διαρκώς έρχονται και στην 6η Οκτωβρίου που έχουμε σήμερα μερικά νέα που σημάδεψαν την ημέρα από το χθες. Όταν το 1825 σαν σήμερα λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Το 1927 γίνεται η πρεμιέρα της ταινίας τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson και είναι η πρώτη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη το 1927.

επίσης. Έγινε η ανακοίνωση το 1951 από τον Στάλιν ότι η Ρωσία διαθέτει πλέον ατομική βόμβα. Μερικές ιστορίες από το παρελθόν τις συναντήσαμε στο παρόν και η Ελεονόρα Ζουγανέλη δίπλα της στην ερμηνεία και ο Κωστής Ουλιβαδάς κοντά μας με το τραγούδι «Επιμόνη σου».

Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετίσματα και στους κατοίκους της Κυψέλης, γιατί εκεί να γίνει το μετρό, οι κάτοικοι βγήκαν και διαμαρτυρήθηκαν. Χιλιάδες διαδηλωτές στο πλευρό βρέθηκαν επίσης των πληγέντων των κατοίκων της Κυψέλης από τις εργασίες για το μετρό που ράγισαν τα σπίτια τους. Και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Επίσης έχουμε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην πολιτική ερώτηση σχετικά με τις αναφορές της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Διαβάζετε περισσότερα στο cosmosnews.gr στην ενότητα ειδήσεις πολιτική. Επίσης, ο κύριος Χίνας ανοίγει τον διάλογο με την παραγωγή. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, υπουργός εξωτερικών, στον Αντένα. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο. Μίλησε για την γεωπολιτική ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, που είναι η επίσκεψη του Ρούμπιο και υπάρχει ταύτιση συμφερόντων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όλα τα άλλα νέα που μας έρχονται διαρκώς τα συναντάμε στο cosmosnews.gr. Η αγαπημένη μας πολίστορα και ο Στίνγκος ερμηνευτής του συγκροτήματος τότε με το Every Breath You Take, σας το χαρίζω και το στέλνουμε και στη Γιάννα, στην αγαπημένη μας φίλη στην Βουλγαρία. Thank you.

Για σας που ακόμη πλατσουρίζετε στα θαλασσινά νερά, να σας στείλουμε χαιρετίσματα από τη Λευκάδα και το υπέροχο Ιόνιο έως το στριμωνικό κόλπο της γειτονιάς του Σταυρού, της Ασπροβάλτας, της Τούζλας, της παραλίας Σοφρινίου. Απέναντι για τους φίλους μας ακούτε στη Θάσο, τη Λίμνο, και μας ακούτε και σε ορισμένα παράλια της Τουρκίας όσοι ταξιδεύετε. Αγαπητοί μας ακροατές, καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Θα συναντήσουμε σε λίγο τον Πάνο Μουζουράκη με την Νίνα Μαζάνη, που έχει εξαιρετική υπέροχη φωνή, και οι δύο ερμηνευτές θα έρθουν κοντά μας. Να πούμε ότι είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας, είναι 11 και 20, έχουμε και το διαγωνισμό. Όσοι θέλετε μπορείτε να κερδίσετε μια πάρα πολύ ωραία σκούπα ηλεκτρική Ρόνσον, ποιοτική σε χρώμα Βεραμάν. Η κλήρωση θα γίνει στις 10 του Νοεμβρίου. Για όλο τον Οκτώβριο μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή στο email μας, που είναι το 93fmstudio@gmail.com, και στο τηλέφωνο της εκπομπής στο 232 16 33 33. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.

Και θα είναι η αγάπη γιορτή, και όσο υπάρχει αγάπη στον κόσμο, τόσο καλύτερα τα πράγματα. Παρότι ακούμε από το 50 την ανακάλυψη μια πυρηνική βόμβα, τώρα πόσο ευχάριστο νέο ήταν αυτό να ηχήσει στα αυτιά κάποιον. Είναι όμως, όπως λέμε πολλές φορές, τα όπλα η δύναμη για την ειρήνη. Γιατί χωρίς αυτά, σκεφτείτε τι θα γινόταν. Από τη μια δεν τα θέλουμε καθόλου στη ζωή μας και θέλουμε να ελαχιστοποιηθούν, αλλά από την άλλη, η ανοριμότητα των ανθρώπων, όχι όλων, αλλά πολλών βαρβάρων, σε εισαγωγικά ανοήτων, εκτός εισαγωγικών ανθρώπων που τους αρέσει ιδιαίτερα ο πόλεμος, οι σφαγές, το αίμα, το μίσος, η κακία, ο διχασμός, η μιζέρια και η κατάκτηση, προκαλούν σε όλα τα κράτη, καταλαβαίνετε, την άμυνα. Και για να αμυνθεί κάποιο κράτος, δεν μπορεί να αμυνθεί με τον καλό λόγο και με την αγάπη, ούτε με τη φιλοξενία και την ανοιχτή αγκαλιά. Καλά θα ήταν. Δυστυχώς όμως, αμύνεται κυρίως με τα όπλα, όταν φοβάται για οποιαδήποτε απειλή. Υπάρχουν και κράτη όμως που δεν έχουν στρατό, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Θα τα πούμε σε λίγο όμως αυτά, γιατί πριν έχουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τους Roxette να το μοιραστούμε μαζί, και είναι το It Must Have Been Love. Εδώ στον αέρα μας στους 93. 11 και 25 πρώτα λεπτά, αμέσως μετά διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Η Αφροδίτη μου λέει: φύγαν και τα δύο τα παιδιά μου. Νιώθω ένα κενό στο σπίτι. Αφροδίτη, θέλω να σου πω το εξής. Σκέφτηκα λίγο νωρίτερα το ότι παλιά οι οικογένειες ήταν πολύ ενωμένες. Δεν υπήρχε το σχολείο, το πανεπιστήμιο σε τέτοιο βαθμό, ούτε η ξυπασιά. Αλλά ότι υπήρχε και το παιδί μου, πρέπει να βγει εμένα το ένα ή το άλλο, ή το γιατρός, δικηγόρος ή οτιδήποτε. Υπήρχε μια οικογένεια που ήταν δεμένη, αγωνίζονταν οι άνθρωποι με τη γη και προσπαθούσαν να βιοποριστούν απλά, λιτά, ανθρώπινα και όμορφα. Πλέον δεν μας φτάνει τίποτε. Θέλουμε όλοι να καρπάσουμε προς τα εκατομμύρια. Οι οικογένειες ξεκληρίζονται από νωρίς, τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι από το 18-19. Πολλά παιδιά και νωρίτερα, όταν έχουν δική τους δυνατότητα να δουλέψουν από πιο μικροί, δουλεύουν στα νησιά και λοιπά, σερβιτόροι και άλλες δουλειές, βοηθοί. Οπότε χάνεται η οικογένεια. Η οικογένεια έχει χαθεί γενικότερα και η μοναξιά στο σπίτι και η ερημιά των άδειων δωματίων είναι πλέον αυτό που απομένει. Ένα τηλέφωνο, καμιά φορά καμιά βιντεοκλήση, και ο καθένας τραβά το δρόμο του. Μερικές φορές και η πίεση των γονιών, και δεν μιλάω για σένα γενικότερα, όταν το περιβάλλον το οικογενειακό δεν είναι ιδιαίτερα ζεστό και άνετο, και όταν δεν υπάρχουν ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις ανάμεσα σε γονείς και σε παιδιά, τότε τα παιδιά θέλουν επίσης να φύγουν για να βρουν τον δρόμο τους και να ανοίξουν τα φτερά τους και να νιώσουν περισσότερο ελεύθερα. Από την άλλη, το αντίθετο, στεναχωριούνται και αυτά αν το περιβάλλον είναι πολύ ωραίο και απομακρύνονται από τις γονείς τους. Αλλά τι να πω, έτσι έχει γίνει μόδα αυτή η ιστορία, να μην υπάρχει ο θεσμός της οικογένειας γενικότερα και να καταστρατηγείται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για τον βωμό και τη θυσία της σύγχρονης εποχής. Σου χαρίζω ένα τραγούδι, Αφροδίτη, και σε όλες εσάς τις μανούλες που σας λείπουν τα παιδιά σας, γιατί έφυγαν για σπουδές, για δουλειές κλπ.

Για να πούμε λίγο να δούμε τι γίνεται τώρα με τη ροή των ειδήσεων που υπάρχει γύρω μας. Στη Γαλλία έκλεψαν ένα εξώφυλλο βιβλίου 150 κιλών, σχεδιασμένο από το Σαλβαδόρ Νταλί. Πολλές κλοπές στη Γαλλία, έτσι κι αλλιώς. Στη Βουλγαρία δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόν, το ένα έχει βυθιστεί και το πλήρωμά του αγνοείται. Τα πλοία αυτά στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτά τα ντρόνς τελικά είδατε, για παιχνίδι τα παίρναμε στην αρχή, τελικά έγιναν όπλα. Και εξελίσσονται το κακό στο χειρότερο. Στη Θεσσαλονίκη γίνεται μια επιχείρηση αυτή την ώρα απεγκλωβισμού ενός ανθρώπου 54 χρονών γιατί καταπλακώθηκε από εμπορευματοκιβώτιο πριν λίγες μέρες. Άλλος ένας άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Επισκέπτεται ο Ρούμπιο την Ελλάδα. Ταυτόχρονα υπάρχουν πορείες και καλέσματα σε πορείες, αλλά υπάρχουν και απαγορεύσεις συγκεντρώσεων. Στην Κωνσταντινούπολη, στην γειτονική μας χώρα, 15χρονη μαχαίρωσε συμμαθήτριές της μετά από καυγά. Στα Χανιά μια γυναίκα συνελήφθη για κατασκοπία γιατί φωτογράφιζε εγκαταστάσεις στη Σούδα. Στην Ιεμένη το κράτος δήλωσε ότι θα γίνουν επιθέσεις σε θέσεις των Χούθη και υπάρχουν πλέον νέα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία. Στο Παγκράτη είχαμε πυροσβολισμούς τα ξημερώματα και τρεις συλλήψεις στην Αθήνα. Τρία άτομα συνελήφθησαν. Εντοπίστηκε και το όπλο. Προς το παρόν αυτές τις ειδήσεις είχαμε στα χέρια μας. Σταύρος Χιόλας τώρα και Μαρίζα Ρίζου στο τραγούδι «Μην ακούς» τη Σου λέω. Και σας το χαρίζουμε με πολύ πολύ αγάπη.

Ο Σταύρος Κιόλας και η Μαρίζα Ιρίσου, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι και ολόφρεσκο. Έχουμε καιρό ακόμη για να το απολαύσουμε και να τα ακούσουμε. Και φεύγουμε για να θυμηθούμε επίσης κάτι εξαιρετικό. Ένα τραγούδι το οποίο το ακούσαμε και το αγαπήσαμε από τους Ελπίς, το Lost on You. Έγινε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και χαιρόμαστε που ακόμη το ακούμε. Και είναι και τραγούδι που φαίνεται πως θα μείνει για αρκετά στο πέρασμα του χρόνου.

0: Λοιπόν, έφτασε η ώρα του ρεπορτάζ. Ο Θανάσης Αυγενής Διαμαντόπουλος είναι στη γραμμή μας. Θανάση, ο λόγος για το δεκάλεπτό σου μεταφέρεται σε σένα και σου λέμε καλημέρα και πάλι, αν και είναι Τρίτη, καλή εβδομάδα και σε ακούμε. Είμαστε.
1: Πολύ καλημέρα και για την πόλη των Σερών. Η Τρίτη είναι η καλύτερη ίσως μέρα, μια και από το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι εσφίζει η αγορά στο παζάρι. Έχουμε λαϊκή. Και σήμερα ήταν πολύ έντονα. Δεν είδαν οι καταναλωτές, το πρωί ήμουν στη λαϊκή, δεν είδαν οι καταναλωτές ζαρζαβατικά και άλλα είδη, αλλά πήγαιναν στα μπλουζάκια και στις ζακέτες.
0: Άλλαξε ο καιρός, γι' αυτό, Θανάση.
1: Οπότε, και ξέρεις,
0: δρόσησε.
1: Όχι, δεν μιλάμε τώρα για τις γιαγιάδες, θείες, μανάδες που φορούν και την περσινή και την προπερσινή, για τα εγγόνια και για τα παιδιά. Δηλαδή οι νέοι άνθρωποι μάθαν να μην φορά την περσινή ζακέτα.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Χρειαζόμαστε στη ζωή μας αλλαγές για να βοηθήσουν την ψυχολογία. Γι' αυτό υπάρχει και η αγορά, γι' αυτό υπάρχουν και τα ψώνια.
1: Ναι, ναι. Και γι' αυτό θα αναφερθούμε στο τέλος της επικοινωνίας μας στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε εχθές. Οικονομικό θέμα. Αλλά θα ξεκινήσουμε το ότι οι 120 δόσεις που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Εθνική Εκδήλωση Θεσσαλονίκη το 2026 δεν ξεκίνησαν ακόμη. Και όχι ότι είναι αμάν και τι να μπουν οι πολίτες στις 120 δόσεις για να ξεχρεώσουν. Οι πολίτες που δεν έχουν να κάνουν κάποια άλλη συναλλαγή να κρατάνε εκεί. Δεν έχουμε χρήματα, δεν ξεχρεώνουμε, αλλά υπάρχουν πλειοψηφία πολιτών, ενεργών πολιτών που θέλουν να κάνουν συναλλαγές, να αγοράσουν και να πουλήσουν. Οπότε αν δεν υπάρχει ασφαλιστική ενημερότητα, δεν μπορούν να κάνουν συναλλαγές. Και με τη ρύθμιση, όταν υποβληθεί η ρύθμιση, θεωρείται ότι είναι βεβαιωμένη η οφειλή από τον οφειλέτη, οπότε δίνεται ασφαλιστική ενημερότητα για να κάνει οποιαδήποτε αγοραπολισία για ένα μήνα. Μέσα διάστημα ενός μηνών να υπογραφούν τα συμβόλαια.
0: Πότε θα δοθεί η έναρξη για να γίνουν 120 δόσεις, πότε θα ξεκινήσει, ποια είναι η ημερομηνία?
1: Μόλις, δεν υπάρχει ημερομηνία σαφή, δεν είναι όπως είναι οι γιορτές που δεν είναι συγκεκριμένες. Είναι μόλις δημοσιευθεί στο φύλλο

0: μήνες κυβέρνησης ο νόμος που θα ψηφίσουν στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
1: Οπότε αναμένουν όλοι οι πολίτες για να μπουν σε αυτή την ρύθμιση.
0: Ναι, ναι. Μα τώρα είναι καιρός που ξεκινάει η γεωργική εκμετάλλευση. Θέλουν να αγοράσουν χωράφια, θέλουν να αγοράσουν οικόπεδα, να πάρουν σπίτι, να ανταλλάξουν ή να κάνουν δωρεά. Ούτε δωρεά μπορούν να κάνουν. Οι συμβουλιογράφοι έχουν σταματήσει. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γιατί δεν υπάρχει ασφαλιστική ενημερότητα που μπορούν με τις 120 δόσεις η ρύθμιση να υποβάλλουν.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάποια παλαιότερη ρύθμιση 120 δόσεων. Υπάρχει μία με λιγότερες δόσεις, νομίζω.
0: Ναι, οι 72 δόσεις είναι για οφειλές που υπήρχαν μέχρι το 23.
1: Μάλιστα. Οπότε είναι καλό αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Απλά δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.
0: Δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε να πάμε και στη χαρά. Η χαρά ξεκινάει από την πόλη των Σερών. Για το λόγο ότι σήμερα έχουμε Τρίτη και Έξι, αλλά σε άλλες τρεις μέρες, Τρίτη, Έξι, σε άλλες τρεις μέρες που θα γίνει 9, Παρασκευή και 9, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, η εμπορική αγορά των Σερών θα είναι φωτισμένη, γιορτινή και ζωντανή. Βέβαια, θα έχουμε μαζί μας και να έχουμε μαζί μας ζωντάνια, πρέπει να έχουμε στο τραγούδι και στις εκπλήξεις και τη φίλη μας την Τάνια.
1: Ωραία, πάντως εγώ η ανακοίνωση που έχω για τις 120 δόσεις μπροστά μου και έχει δημοσιευθεί είναι ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστεί σε λίγες μέρες.
0: Ναι, έχουμε, τώρα διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου.
1: Ναι, είμαστε 6 του μηνός.
0: Ναι.
1: 6 Οκτωβρίου, μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστεί για να γίνει η ρύθμιση αυτή.
0: Την άλλη Τρίτη έχουμε 13, δεν το πιστεύω. Όχι, να μην ανακοινωθούν 13, να ανακοινωθούν Τετάρτη και 14.
1: Θα δούμε.
0: Την άλλη Τρίτη έχουμε και 13.
1: Λοιπόν, προχώρα, έχεις 4 λεπτά στη διάθεσή σου. Ποιο άλλο θέμα έχουμε?
0: Το θέμα σήμερα είναι ότι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου έχουμε Λευκή Νύχτα και συγχαρητήρια.
1: Πού, σε ποια περιοχή είναι η Λευκή Νύχτα, πού την έχουμε, ποιος την έχει και τι έγινε και τι σημαίνει Λευκή Νύχτα?
0: Ναι, σε όλη την πόλη των Σερών η εμπορική αγορά θα είναι ανοιχτή, περισσότερο βέβαια στην Μεραρχία, εκεί στον πεζόδρομο, που και οι κομμωτές θα κάνουν τα σκέρτα τους και τις καλλιτεχνίες τους και τις κομμώσεις τους. Και η μουσική, θα υπάρχει DJ, θα υπάρχει μεγάλη πανήγυρη, μπορώ να πω, μέχρι τα μεσάνυχτα. Και όλοι μπορούμε, θα υπάρχουν τραπεζάκια, μουσικές, διακοσμήσεις, μπαλόνια, κεράσματα από τα μαγαζιά. Και ό,τι και να πω είναι λίγο. Κάθε γειτονιά εμπορική, στη Μεραρχία, στην Ερμού, οπουδήποτε θα γίνεται.
1: Πάντως, ακούμε σε πολλές εκδηλώσεις και γιορτές που γίνονται και πανηγύρια για έναν λόγο, αλλά όταν πηγαίνει και ο πολίτης, ας πούμε, δεν βρίσκει ούτε να φάει ούτε να πιει. Έχουν τελειώσει όλα και παρακαλούμε πολύ τους αρμοδίους, αν κάτι κάνουν, να το κάνουν για πολύ κόσμο. Ξέρουμε ότι δεν γίνεται να πάνε 10.000, να έχεις 10.000 κεράσματα, αν θα πάει 10.000 κόσμος. Αλλά πρέπει τουλάχιστον να λέμε για όσους προλάβουν, έτσι, για όσους πάνε πιο νωρίς.
0: Ναι, Βασίλη μου, εμείς δύο άτομα από τον Κρίνο, θα φύγουμε από τον Κρίνο που είμαστε 5,5 χιλιόμετρα νότια των Σερών και θα μπούμε στην πόλη των Σερών μέχρι 12 το μεσάνυχτα, ίσως και παραπέρα μετά.
1: Τι ώρα ξεκινάει η Λευκή Νύχτα?
0: 6 ώρα το απόγευμα.
1: Και κρατάει μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Μέχρι τα μεσάνυχτα και όπως λένε και δόθε. Δεν χτυπήσει, δεν είμαστε Αγγλία να χτυπήσει το Big Bang.
1: Και είπες ότι η Λευκή Νύχτα γίνεται τώρα, την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή, και συγχαρητήρια στην περιφέρεια και στη Δημαρχεύουσα, την Βαρβάρα μας τη Μικλάγκα, που τη συνέντευξη τύπου δεν τη δώσαν πριν από μια εβδομάδα ή τη Δευτέρα ή οποιαδήποτε μέρα, την παραμονή θα τη δώσουν.
1: Εντάξει.
0: Όχι την παραμονή, την ίδια μέρα, την ίδια μέρα το πρωί.
1: Καλά θα κάνουνε.
0: Την ίδια μέρα δηλαδή.
1: Το νέο έχει μαθευτεί πάντως.
0: Ναι, θα είναι πιο ζεστή. Δηλαδή την Παρασκευή θα δοθεί συνέντευξη τύπου 11 η ώρα στην Ομαρχία Σερών και το απόγευμα και μετά θα γίνει το πανηγύρι της Λευκής Νύχτας, της γιορτής του γλεντιού της εμπορικής αγοράς των Σερών. Και το λέμε αυτό με το μήνυμα ποιο. Επειδή είμαι παλιός και ζω μέσα στην εμπορική αγορά, ας αφήσουμε πλέον τις άλλες πόλεις να πάμε να ψωνίζουμε. Ας ψωνίζουμε μόνο από τα Σέρας, γιατί είχαμε κάποιες...
1: αυτό λένε και οι έμποροι στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγιο, καθένας να υποστηρίζει τον τόπο του, αλλά ο πολίτης δεν είναι πρόβατο πλέον και αυτά τα μηνύματα είναι παλαιολιθικής εποχής. Ο πολίτης όπου θέλει θα ψωνίζει, όπου γουστάρει, όπου του αρέσει, και αν η τοπική αγορά έχει την ικανότητα να έχει καλές τιμές και να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε άλλες, σκέφτεται κανείς τη βενζίνη που θα ξοδέψει για να πάει κάπου αλλού, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Ναι. Σκέφτεται πόσο θα πληρώσει το courier που πλέον είναι ακριβά για να πάρει ένα δέμα από το εξωτερικό, ακόμη και από τα Ατεμού, Μαϊμού και λοιπά που υπάρχουν διάφορα πλέον. Ναι. Δεν συμφέρει. Οπότε είναι καλό να στηρίξει την αγορά του τόπου του, αν βρει καλά προϊόντα και σε καλές τιμές. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Σωστά. Ο πολίτης δεν είναι πρόβατα κλπ. Ούτε χήνες, γιατί και οι χήνες ακολουθούν σαν αραβότα που ταΐζω κάθε
1: ούτε
0: μέρα.
1: Ούτε χήνες, όπως λες, τα παπάκια.
0: Ναι, γιατί όπου πάει μία πάνε όλες. Ναι. Το θέμα είναι ότι να ξέρουμε, να δώσουμε μία γνώση. Σωστός πολίτης είναι ενημερωμένος πολίτης. Εμείς θέλουμε να δώσουμε μία ενημέρωση και ας τη διασταυρώσουν. Ότι όσο βοηθιέται η εμπορική αγορά των Σερών, βοηθιέται και ο ίδιος ο Σεραίος και ο πολίτης του από τα χωριά μας, από του νομού Σερών. Γιατί ο υπάλληλος που θα πάρει και όλα τα άλλα που γίνονται στην εμπορική αγορά θα είναι από το νομό Σερών. Δεν θα είναι, δηλαδή δεν θα ψωνίζει από την Πεντάπολη, από το Νέο Σούλι και από την Παλαιοκόμη ο πολίτης και θα πάρουμε υπάλληλο από αλλού. Από εδώ θα είναι, δηλαδή θα γίνει πιο ισχυρή η σεραϊκή αγορά. Ας γίνουμε λοιπόν και εμείς Σεραίοι όπως παλιά οι Σαρκατσανέοι που ήταν αυτόνομοι. Όποιος κατακτητής και ναρχόταν δεν είχε πρόβλημα. Ήταν αυτόνομοι.
1: Αυτό λέμε, λοιπόν, και αυτό λέμε, Θανάση μου. Καλό μήνυμα περνάς. Απλά άλλαξαν οι εποχές. Πάνε οι παλιές εποχές. Πάει και η αυτονομία. Το εμπόριο έτσι και αλλιώς δεν είναι από είδη και παραγωγή που παράγεται στις Σέρες. Τα λεφτά και να μαζευτούν θα πάνε στους εμπόρους από εκεί που έρχονται τα προϊόντα. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει, όπως είπε, στο παζάρι, το οποίο έχει παραγωγούς από τις Σέρες. Καλά να πάνε όλα τα μαγαζιά. Η αγορά πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Τα μηνύματα είναι θετικά αυτά που περνάς. Η ώρα πήγε 12 και ένα πρώτο λεπτό. Οπότε συμπλήρωσε γρήγορα, αν κάτι έχεις, να πάμε σε διάλειμμα.
0: Γρήγορα, αυτό είναι. Έχουμε τη σαρική αγορά και είπαμε για τις δόσεις.
1: Ένα νέο πρόγραμμα να διευκολύνουμε και να βοηθήσουμε να πάρουμε.
0: Έχουμε δύο προγράμματα.
1: Ωραία, από το ΔΥΠΑ. Από το ΔΥΠΑ.
0: Του σημερινού ΔΥΠΑ και ένα άλλο πρόγραμμα που δίνουν 80% επιδότηση του μισθού η πολιτεία, το κράτος και τις ασφαλιστικές εισφορές μαζί. Και δίνουν 80%, δηλαδή δίνουν το κατώτατο μισθό. Μάλιστα. Έχω συγκεκριμένα, τα έχω αρχαιολογήσει.
1: Ωραία, οπότε να τα δούμε κάποια άλλη στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ναι. Ο μήνας Οκτώβριος είναι και για τους ανέργους.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά τα προγράμματα από αύριο. Να τα δεις λίγο καλύτερα, να τα πούμε για τον κόσμο. Ευχαριστώ.
0: Όλο το βράδυ 7 λεπτά.
1: Ωραία. Αύριο λοιπόν θα τα πούμε. Να είσαι καλά, να είσαι έτοιμος. Σε ευχαριστώ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελμές φράκι στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίντσι πυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: πώς χοβολάει ο τόπος στο νέο σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί, κοτό.

0: ρούλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρωτησερών.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρωτησερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Με μια σειρά συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών, θα πλαισιωθεί η επίσκεψη στη χώρα μας του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φθάνει απόψε στην Αθήνα. Επισόδιο με πυροβολισμούς μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, στο Παγκράτη, τρεις συλλήψεις. Η ενεργειακή κρίση σκιάζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο ενσωματώνει εισοδηματικές ενισχύσεις και μειώσεις φόρων. Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι τροφοδοτούν τη νέα σημαντική άνοδο των φόρων. Την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, προκειμένου οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επίθεση των Χούθη στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας. Τουρκία και Πακιστάν ενεργοποιούν για πρώτη φορά τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας με το Ριάντ. Το ChatGPT βάζει πραγματικές υπογραφές σκητσογράφων του New Yorker σε σκίτσα που δεν έκαναν ποτέ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Λίμνος, Ρέθυμνο, Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Γιαννίτσα, 28 Καλαμάτα.

Είμαστε και πάλι εδώ και προλαβαίνουμε για μερικά πολύ ωραία ταξίδια, όσοι φυσικά έχουμε τη δυνατότητα, για κυρίως την οικονομική άνεση, γιατί μετά το καλοκαίρι τα έξοδα είναι πολλά και καταλαβαίνετε ότι, αλλά όσοι μπορείτε να μετακινηθείτε, είναι πάρα πολύ ωραία εποχή για ταξίδια, γιατί μπορείς να περπατήσεις πάρα πολύ, να δεις πάρα πολλά ωραία μέρη και δεν χρειάζεται να υδρώνεις και να νιώθεις άσχημα. Γιατί ωραία τα ταξίδια μέσα στο κατά καλό καιρό, αλλά πάλι όταν έχει ζέστη, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να περπατήσει για να απολαύσει τις πόλεις. Είναι πολύ ωραία εποχή λοιπόν Οκτώβριος, είναι πολύ ωραία εποχή ο Σεπτέμβριος και ο Νοέμβριος. Για ταξίδια, για να νιώθεις άνετα, χωρίς να είσαι φορτωμένος με πάρα πολλά μπουφάν κλπ. Στα αεροπορικά ταξίδια, το μεταξύ, κάτι αλλάζει για τις αποζημιώσεις, τις χειραποσκευές και τις χαμένες ανταποκρίσεις. Ο νέος κανονισμός λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αεροπορικά ταξίδια τίθεται σε ισχύ στις 23 Οκτωβρίου. Και προβλέπει αυστηρότερους όρους για τις αεροπορικές εταιρείες και μεγαλύτερες αποζημιώσεις για τους επιβάτες. Οι αποζημιώσεις διατηρούνται έως 600 ευρώ και επεκτείνονται οι υποχρεώσεις των εταιριών σε επιστροφές, εναλλακτική μεταφορά, διαμονή, σύντηση και ενημέρωση. Οι επιβάτες με καθυστέρηση άνω των 3 ωρών έχουν δικαίωμα αποζημίωσης, ενώ σε καθυστέρηση 5 ωρών μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων ή βάουτσερ με τη συγκατάθεσή τους. Επίσης, ορίζονται δικαιώματα για χειραποσκευές, δωρεάν διορθώσεις λαών λαθών στα στοιχεία επιβατών, προστασία για αμαία και οικογένειες με παιδιά κατά τη χωροθέτηση στα καθίσματα. Ορίζονται επίσης αφείς προθεσμίες για την υποβολή και απόκριση σε αιτήματα αποζημίωσης, καθώς και εγγυήσεις για χαμένες ανταποκρίσεις και παροχή φροντίδας σε περιπτώσεις πολύωρων καθυστερήσεων. Αυτά με τις αεροπορικές εταιρείες. Τα τελευταία νέα που υπάρχουν θα ψηφιστούν όλα στις 23 Οκτωβρίου.

Μέσα στον Οκτώβριο, ευτυχώς, θα έχουμε και άλλα ευχάριστα νέα. Και μιλάω όχι μόνο ότι θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις αεροκίους. Φλωρίδης έκανε ανακοίνωση. Εγώ νόμιζα ήδη ότι έχει ψηφιστεί, αλλά έκανα λάθος. Ότι όσοι θα κάνουν τηλεφωνικές απάτες θα μπαίνουν στη φυλακή και για πολλά χρόνια. Δήλωσε ο κύριος Φλωρίδης, να το δούμε και καλά θα κάνουνε. 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο και μάλιστα οι τηλεφωνικές απάτες, όπως σας έχω πει, θα είναι κακούργημα, όχι πλημέλημα όπως είναι τώρα, και γεμίσει ο τόπος να κοροϊδεύουμε συνανθρώπους μας. Και άργησε ήδη, γιατί πριν από ένα μήνα σας είπα ότι θα γίνει κακούργημα. Περιμένουμε πότε. Στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο με αυστηρές ποινές φυλάκισης και θα θεωρούνται κακούργημα άσχετα του ποσού. Δεν έχει σημασία αν κάποιος προσπαθήσει να πάρει 5, 10, 20, 50, 100 χιλιάδες. Για να δούμε λοιπόν. Και μάλιστα, κυρίως ομάδες Ρωμά δρούν μέσω τηλεφωνικών κέντρων. Ολόκληρα τηλεφωνικά κέντρα λοιπόν έχουν στήθει και ομάδες Ρωμά. Οι αρχές εκτιμούν ότι η αντιμετώπιση θα ολοκληρωθεί σύντομα μέσω των νέων αυτών μέτρων, των νομοθετικών αλλά και των συλλήψεων, και θα σταματήσει αυτή η μάστιγα. Και η ερώτηση είναι, όλοι αυτοί οι απατεώνες που ζουν ανάμεσά μας, οι κλέφτες, που δεν τους νοιάζει αν θα πάθει κανείς έμφραγμα όταν ακούσει ότι το παιδί του χτύπησε άσχημα σε τροχαίο, και όλοι αυτοί, είτε είναι Ρωμά είτε είναι ξερωμά, τι θα κάνουν αύριο μεθαύριο όταν θα ψάξουν να βρουν μια καινούργια απάτη? Γιατί ένας άνθρωπος που έχει μάθει να ζει μες στην απάτη, πολύ δύσκολο, όχι δεν είναι δύσκολο να αλλάξει ένας άνθρωπος στη ζωή του, μπορεί αν θέλει. Αλλά θέλουν άραγε αυτοί οι άνθρωποι από την κομπίνα και την απάτη να πάνε σε μια δουλειά που θα τους δώσει τη δυνατότητα να αλλάξουν ως άνθρωποι αλλά και να γίνουν για τον εαυτό τους καλύτεροι και για το μέσα τους, ή θα συνεχίσουν να εξαπατούν συνανθρώπους, θα γίνουν και πάλι κλέφτες με άλλον τρόπο. Ποιος ξέρει.

Δυστυχώς έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά, όπως σας ανέφερα από χθες, στο Σουφλί και στην περιοχή του Εύρου, που πέρασε από τη Βουλγαρία. Αλλά αυτή η φωτιά συνεχίζεται και δεν τα κατάφεραν ούτε τα αεροπλάνα ούτε οι πυροσβεστικές δυνάμεις να τη σβήσουν. Και είναι ότι χειρότερο, έχει κάψει πάνω από 10.000 στρέμματα πευκών και δρίους, υπέροχων δέντρων δηλαδή, που είναι απαραίτητα για το οξυγόνο, και είναι τεράστια η καταστροφή. Συνεχίζεται λοιπόν και καίει δάσος στο Σουφλί για δεύτερη μέρα, η φωτιά που ξέσπασε στη Βουλγαρία. Συνεχίζουν οι ισχυροί άνεμοι να υπάρχουν. Η καύση είναι επικόρυφη στα δέντρα. Η βουλγαρική πλευρά έχει κηρύξει μερικό καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Στο ελληνικό έδαφος υπάρχουν εναέρια μέσα που είναι πολλά πλέον, είναι 17, 48 υδροφέρο οχήματα και 250 πυροσβέστες και 12 ομάδες πεζοπόρων, αλλά από ό,τι φαίνεται η φωτιά συνεχίζεται και μένεται για δεύτερη μέρα. Δεν μπορούμε με τον τρόπο που υπάρχουν τα αεροσκάφη αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τους δυνατούς ανέμους, από ό,τι φαίνεται. Και μάλλον δεν υπάρχουν και σωστές οδοί αποξήλωσης για να γίνουν αντιπυρικές ζώνες, και έχουμε αυτή την μεγάλη καταστροφή στο περιβάλλον. Στην Κέρκυρα είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Δυστυχώς επιβάτες και οδηγοί έτρεξαν να βοηθήσουν τον οδηγό της μοτοσυκλέτας. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Τα αίτια διερευνά το αστυνομικό τμήμα εκεί. Μιλάμε για Κέρκυρα, μιλάμε για ωραία μέρη όπως τα Χανιά, η Ρόδος και άλλες περιοχές, κατασκευές υπέροχες των Ενετών που ήταν κάποτε στην χώρα μας, και παραμένουν αυτά τα κτίρια πανέμορφα. Για εσάς που δεν έχετε πάει στην Κέρκυρα ή τη Ρόδο ή τα Χανιά και άλλες περιοχές, να τα επισκεφτείτε, θα περάσετε πολύ όμορφα και θα δείτε πραγματικά υπέροχα μέρη και παλιές πόλεις. Πάμε στα παλιά και αγαπημένα μας τραγούδια τώρα. Ένα από τα κλασικά και αγαπημένα έρχεται από τη Ρένα Κουμιώτη, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος,

Η Αθανασία μου λέει δεν έχουν μείνει και πολλά μαγαζιά στις Σέρες. Οπότε, όσο από τα κινέζικα μου λέει πήρα κάτι και έτρεχα στα δερματολόγο. Ναι, προσέχετε λίγο τα παπούτσια και αυτά. Προσέχετε την ποιότητα των προϊόντων που αγοράζετε. Να προσέχουμε όλοι μας. Γιατί θα μας βγει μετά, θα βρούμε τον πελά μας. Και εγώ την πάτησα μια φορά έτσι με παπούτσια πριν πολλά χρόνια. Με 2 εβδομάδες θεραπεία κατέληξα για τα πόδια. Που ένα ζευγάρι καινούργια παπούτσια που είχα πάρει από έναν που νόμιζα ότι είναι οικονομικά και τελικά. Κατάλαβα ότι όσο φτηνά πληρώνεις ορισμένα πράγματα, τόσο ακριβά σου βγαίνουν μετά στη συνέχεια. Λοιπόν, άλλο ένα τραγούδι θα προλάβουμε ίσα ίσα, να πάμε σε διάλειμμα. Αθανασία, σε ευχαριστώ για το τηλέφωνο. Να στείλω χαιρετίσματα και στον κύριο Κώστα, στην Αφροδίτη και σε εσάς που μας ακούτε σε κάποιο χωριό και είσαστε μαζί μας παρέα. Καλή δύναμη σε ό,τι αν κάνετε. Θα πάμε στα τραγούδια και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Λιβάη Γκαρσία εκτός από το ντέρμπι αιωνίων με τον Ολυμπιακό. Ενώ θα λείψει δεδομένα και σε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Δεδομένα έτοιμος με την ΑΕΚ. Το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών ανέδειξε μια λίστα που βασίζεται σε έρευνα σε επίπεδο 48 top λιγκών ανά τον κόσμο και έχει τον Ολυμπιακό στην τρίτη θέση.

0: Στον τομέα του pressing. Το στατιστικό αυτό αφορά στις ομάδες που ασκούν την πιο μεγάλη πίεση στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα αφού του χάνουν την κατοχή της μπάλας σε μία αναμέτρησή τους. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μπαρτσελόνα. Ένας παίκτης της ΑΕΚ εκτός αποστολής της εθνικής του ομάδας και δύο βασικοί. Ο Μαρίν είναι βασικός με τη Ρουμανία κόντρα στη Σουηδία και ο Βιτάλης με την Ουγγαρία εναντίον της Ουκρανίας, από την οποία έμεινε εκτός ο Ζούπκοφ λόγω ενοχλήσεων. Ευχάριστα νέα για τον Αλέσιο Λύση στην επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις με Ελουστόντο, Γιαννούλη και Κώστα να συμμετέχουν σε μέρος του κανονικού προγράμματος.
1: Κόσμος στους 93.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Καλό μεσημέρα και λέμε σε όλους. Παρακαλώ. Λοιπόν, για να πάμε στον Τάσο. Τάσο, σε αυτόν τον κόσμο όλα επιτρέπονται όταν είναι καλοπροαίρετα. Οπότε σε ακούμε και εσένα και το γνωμικό σου.
1: Επιτρέπετε.
0: Σε ακούμε, Τάσο.
1: Ναι, είμαστε στον αέρα.
0: Στον αέρα είμαστε, ναι.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Βασίλη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ είμαι κάποιος Τάσος Γκούγκλ που δεν σου
0: σέρω ναι, σε ακούμε.
1: Τεχνικό όνομα γιατρός. Εντάξει, πάλι κάνω όμορφο και κάνω ευχάριστο για να ξεπετάξουμε τουλάχιστον κάποιες ποσότητες πνευματικής που ρογκριζόμου βρισκόνης πάνω από τα μυαλά των συνανθρώπων μας που προέρχεται από την καθημερινότητα. Και... αυτό το σοβαρό που θέλω να πω είναι για τη γνώση.
0: Ωραία.
1: Αρχεύω.
0: Ναι, ναι, σε ακούμε.
1: Γνώση και διατροφή δεν χρειάζεται μόνο ο μικρός για να μεγαλώσει. Γνώση και διατροφή χρειάζεται και ο μεγάλος για να ζήσει και τα παιδιά του για να μεγαλώσει. Καλό.
0: Καλώς, ευχαριστούμε πολύ.

Τάσο, να είσαι καλά εκεί στα προβατάκια σου, στο κοπαδάκι σου. Καλή δύναμη και καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Τάσος με τα γνωμικά του που μας κάνει παρέα αρκετές φορές.

τις απάτες που μας προσβάλλει ως νοήμονα όντα και ως ανθρώπους που έχουμε κάποια αξιοπρέπεια, έστω και κάποια αξία και ιδανικά στη ζωή μας, είναι τραγικό. Θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει κακούργημα, επαναλαμβάνω. Θα ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο, αλλά θα έπρεπε από την αρχή να θεωρείται κάτι τέτοιο, γιατί χιλιάδες περιπτώσεις. Στα Γιάννητσα, κάποιος παρίστανε τον αστυνομικό και έστεσε παγίδα σε μια κυρία 90 χρονών. Με αυτούς τους αδύναμους ανθρώπους, αυτοί οι θρασίδηλοι, αυτά τα απάνθρωπα τέρατα βρίσκονταν ανάμεσά μας. Έστησαν λοιπόν μια διπλή παγίδα σε 90χρονη και της απέσπασαν 20.000 ευρώ, 7.000 ευρώ σε κοσμήματα. 90 χρονών γυναίκα. Έπεσε θύμα η 90χρονη στα Γιάννητσά της Πέλλας, με τους δράστες και το τέχνασμα του αστυνομικού να καταφέρουν να πάρουν 27.000 ευρώ. Ευτυχώς,

0: κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω εγώ. Σε λίγο αναλαμβάνει η Κέλλη. Για τις επόμενες δύο ώρες να τις κάνετε καλή παρέα. Ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά.
1: Ήλιος βγαίνει μες στα μάτια σου.
0: Καλό σας μεσημέρι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργείτε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά νότια 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Λίμνος, Ρέθυμνο, Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Γιαννιτσά, 28 Καλαμάτα.

0: δρόμος τους 93.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Τι κάνετε και πού σας βρίσκει Τρίτη? Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 και είμαστε λίγο μετά τις 1 στο μεσημεριανό ραντεβού εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 live από το στούντιο του σταθμού. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Μονοηλίδου για τις επόμενες 2 ώρες στην παρέα σας 23 21 0 63 33 33, η τηλεφωνική μας γραμμή 93fmstudio@gmail.com, το email του σταθμού όπου μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Μεσημεριανό ραντεβού, Κέλλη Μονοηλίδου, και πάμε να κάνουμε την Τρίτη μας λίγο πιο όμορφη.

0: ευχηθούμε και καλή δύναμη σε όλους όσους κρατούν τη μεσημεριανή ζώνη ζωντανή, σε σένα που δουλεύει, σε σένα που εργάζεσαι στο σπίτι, στις μανούλες, στα delivery, προσοχή στο δρόμο. Μεσημεριανό ραντεβού, πάμε να συνεχίσουμε με μουσική.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Πρώτα εδώ να πούμε και για τον διαγωνισμό το μεγάλο που έχουμε στο Instagram. Μπορείτε να κατεβάσετε το Instagram από την εφαρμογή του Play Store. Να βρείτε τον λογαριασμό μας, παπάκι κόσμος 93FM Radio Σέρες. Θα βρείτε το καρφιτσωμένο post. Κάνετε follow κόσμος Radio 93FM Σέρες και το Candy Planet Σέρες. Και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα κουτί με μυστήριο ζαχαρωτών. Μπορεί να είναι γλυκά, μπορεί να είναι ζαχαρωτά, κανείς δεν ξέρει. Μην το χάσετε λοιπόν, η κλήρωση είναι 20 Οκτωβρίου και ώρα 1:30 το μεσημέρι live από το στούντιο του σταθμού.
1: Τα αστέρια που έγιναν τραγούδια. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
4: Το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
7: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό, συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κόσμος της 93.
1: Κάπου εδώ να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα ή έχετε τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς πολλές ευχές.

Ο κόσμος όλος. Η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: μελωδίες, ενημέρωση και όμορφες στιγμές, όλα στην ίδια συχνότητα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με μια σειρά συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών, θα πλαισιωθεί η επίσκεψη στη χώρα μας του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φθάνει απόψε στην Αθήνα. Επεισόδιο με πυροβολισμούς μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Στο Παγκράτη, τρεις συλλήψεις. Η ενεργειακή κρίση σκιάζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο ενσωματώνει εισοδηματικές ενισχύσεις και μειώσεις φόρων. Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι τροφοδοτούν τη νέα σημαντική άνοδο των φόρων. Την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμη με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, προκειμένου οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επίθεση των Χούθη στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας. Τουρκία και Πακιστάν ενεργοποιούν για πρώτη φορά τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας με το Ριάντ. Το ChatGPT βάζει πραγματικές υπογραφές σκητσογράφων New Yorker σε σκίτσα που δεν έκαναν ποτέ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί.
1: Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και ακούς Κόσμος Ράδιο στους 93. Όταν...

0: Για όσους δεν το έχουν με το τηλέφωνο και είναι περισσότερο του γραπτού λόγου, θα μας βρείτε και στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Κάνε το δάκρυ χαρά να γλιτώσω
1: από αυτή τη παράδειγμα. Μπας με έτρεχε δίτα, εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
2: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει. Πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: Κόσμος σε 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Και φυσικά έχουμε και τον διαγωνισμό για την ηλεκτρική σκούπα, όπου εκεί η συμμετοχή είναι απλή. Μπορείτε να πάρετε στο 2321063333, να αφήσετε το όνομα, το επώνυμο και το τηλέφωνό σας, είτε στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com, την ίδια διαδικασία, το όνομα, το επώνυμο και το τηλέφωνό σας. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεογορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερό.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
9: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
10: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
9: Μετά, πρώτα τα υλικά.
10: Supermarket Kansas.
9: Τιμές θαύμα για όλους.
11: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
12: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
13: Ο Λιβάη Γκαρσία εκτός από το ντέρμπι αιωνίων με τον Ολυμπιακό, ενώ θα λείψει δεδομένα και σε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Δεδομένα έτοιμος με την ΑΕΚ. Το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών ανέδειξε μια λίστα που βασίζεται σε έρευνα σε επίπεδο 48 top λιγκών ανά τον κόσμο και έχει τον Ολυμπιακό στην τρίτη θέση στον τομέα του pressing. Το στατιστικό αυτό αφορά στις ομάδες που ασκούν την πιο μεγάλη πίεση στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα αφότου χάνουν την κατοχή της μπάλας σε μια αναμέτρησή τους. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μπαρτσελώνα. Ένας παίκτης της ΑΕΚ εκτός αποστολής της εθνικής του ομάδας και δύο βασικοί. Ο Μαρίν είναι βασικός με τη Ρουμανία κόντρα στη Σουηδία και ο Βιτάλης με την Ουγγαρία εναντίον της Ουκρανίας, από την οποία έμεινε εκτός ο Ζούπκοφ λόγω ενοχλήσεων. Ευχάριστα νέα για τον Αλέσιο Λύση στην επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις με Ελουστόντο, Γιαννούλη και Κώστα να συμμετέχουν σε μέρος του κανονικού προγράμματος.
14: Κόσμος στους 93.

0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να θυμίσουμε και τις διαδικτυακές μας γωνιές για ενημέρωση και όλα θα συμβαίνουν στον κόσμο, cosmosnews.gr.
1: Χρωμάτα, άνοιξη, βέλτα, στρατήριο, θάλασσα, παρέα, μπενοφύλλο, σερτόνισσα, σερτόνισσα.
2: Κόσμος τους 93.

0: κόσμος στους 93.
1: Η μουσική αλλάζει, οι ώρες περνούν, αλλά να ξέρετε ότι η παρέα μένει πάντα εδώ μαζί σας στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
2: Σε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι.

Πέρυσι τρέχω Απρίλη σαν χταραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φουλά μου. Δίχως τραγούδι δάκρυ.

0: Και κάπως έτσι κλείσαμε ακόμα ένα δίωρο παρέα. Ήσασταν στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών με την Κέλλη Εμμανουηλίδου στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη παρέα, για τα άμεσα μηνύματα και τα τηλέφωνά σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Από εμένα καλό υπόλοιπο ημέρας και φιλιά πολλά!
1: Καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

κάποτε θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κερακοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
4: Μας τώρα, βοήθεια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε, ρε μάστορα. Αξίζουν?
6: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Και δε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
8: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economouseres.gr.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία ήταν το κορυφαίο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της Κυριακής. Ακολούθησε το παιχνίδι μπάσκετ του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. Ο Λοβρομάγερ επιστρέφει στην ΑΕΚ χωρίς να πάρει λεπτά συμμετοχή στα μάτς του Nations League

0: καθώς έμεινε εκτός αποστολής της Κροατίας και για το απόψινό παιχνίδι με την Ισπανία. Βρήκε δίχτυα στο Ουκρανία-Ουγγαρία ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Γκολ με στυλ πέτυχε ο φορ του Ολυμπιακού, ισοφαρίζοντας το 83 με κεφαλιά χωρίς καν να πηδήξει έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Κανονικά συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Ανδρέας Τεντέι, που επέστρεψε από την κλίση του στην Εθνική Ελλάδας, μετά τη μία μέρα έξτρα άδεια που έλαβαν οι Έλληνες διεθνείς, την οποία αξιοποίησαν σήμερα οι Τσάπρας και οι Κυριακόπουλος. Σε φουλ ρυθμό εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή δούλεψε και ο Βισέντε Ταμπόρδα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Ο Αλέσιο Λύση περιμένει την επιστροφή του Κρίστιαν Γιάκιτς για να δοκιμάσει σχήματα εν ώψη Καλαμάτας, με τον Κροάτη να υπολογίζεται ως βασικό στον άξονα.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κόσμος στους 93.

0: Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος?
1: Επέστω, Χρυσόστομε!
0: Ένα τίποτα. Αυτό είναι ο άνθρωπος.
1: Επέστω, Χρυσόστομε!

0: να περνάει πολύ.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
2: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνο με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέραμος και πίμας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
7: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεράμος και πικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
9: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
9: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κέραμος και πι, εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
10: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Απάτη άνω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του ΕΦΚΑ. Αρχηγικό μέλος της πείρας ο Φίλιππος Καμπούρης του Λάος, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του, καθώς και άλλα 7 άτομα μέχρι στιγμής. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Εξοπλιστικά, το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η άγκυρα στο επίκεντρο των συναντήσεων με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, που επισκέπτεται την Αθήνα. Χίλιες βόμβες εντοπίστηκαν στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.678 μονάδες. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται υπό έντονη πίεση, οι άνθρωποι αγωνίζονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Και αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί καθώς πλησιάζουμε στον χειμώνα, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα von der Leyen, επισημένοντας την ανάγκη για στοχευμένα μέτρα στήριξης.
13: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
14: Κόσμος στους 93.

Χάρης γεννήθηκε στις 10 Μαΐου στην Ανοσύρ. Θεωρείται ο πατριάρχης του ρεμπέτικου, καθώς έκανε γνωστό το είδος λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχαν τα δισκογραφημένα τραγούδια του. Ένα από αυτά, το αγαπημένο «Τα ματόκλαδά σου λάμπου».

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
7: Αναπροφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
7: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
8: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικίσιο τυρί πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
7: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
8: Μετά, πρώτα τα υλικά.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
11: Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία ήταν το κορυφαίο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της Κυριακής. Ακολούθησε το παιχνίδι μπάσκετ του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. Ο Λοβρομάγερ επιστρέφει στην ΑΕΚ χωρίς να πάρει λεπτά συμμετοχή στα μάτς του Nations League, καθώς έμεινε εκτός αποστολής της Κροατίας και για το απόψινό παιχνίδι με την Ισπανία. Βρήκε δίχτυα στο Ουκρανία-Ουγγαρία ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Γκολ με στυλ πέτυχε ο φόρ του Ολυμπιακού. Ισοφαρίζοντας το 83 με κεφαλιά χωρίς καν να πηδήξει, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Κανονικά συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Ανδρέας Τεντέι, που επέστρεψε από την κλίση του στην Εθνική Ελλάδας. Μετά τη μία μέρα έξτρα άδεια, που έλαβαν οι Έλληνες διεθνείς, την οποία αξιοποίησαν σήμερα οι Τσάπρας και Κυριακόπουλος. Σε φουλ ρυθμό ενόψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή, δούλεψε και ο Βισέντε Ταμπόρδα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Ο Αλέσιο Λύση περιμένει την επιστροφή του Κρίστιαν Γιάκιτς για να δοκιμάσει σχήματα εν ώψη Καλαμάτας, με τον Κροάτη να υπολογίζεται ως βασικό στον άξονα.
12: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
13: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
15: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
16: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
15: Όπως το αγόρι μου.
16: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
15: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
16: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
15: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και ανοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
12: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
15: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
17: Κόσμος στους 93.

καλησπέρα στην αγαπημένη μου παρέα. Είμαι η Σωτηρία Καλακίδα και από εδώ, από το μικρόφωνο του Ράδιο Κόσμος, του 93FM, από την καρδιά της πόλης των Σερών, θα σας κρατήσω συντροφιά με τραγούδια που δεν είναι απλώς τραγούδια. Είναι αναμνήσεις, είναι πρόσωπα, είναι έρωτες, στιγμές, εικόνες. Είναι εκείνα τα τραγούδια που μόλις ακουστούν ξαφνικά σε ταξιδεύουν κάπου αλλού. Σήμερα σας έχω ετοιμάσει ένα μουσικό ταξίδι που ξεκινάει ήρεμα, μελωδικά, συναισθηματικά, και σε σιγά σιγά θα ανεβάσουμε ρυθμό, θα θυμηθούμε αγαπημένες εποχές και θα αφήσουμε τη μουσική να

παρασύρει. Γιατί τελικά αυτό είναι το ραδιόφωνο, να ακούμε τη μουσική και να ταξιδεύουμε μαζί. Και να θυμάστε, χωρίς εσάς το ραδιόφωνο δεν έχει ψυχή, εσείς είστε η παρέα μου. Πάμε λοιπόν να αφήσουμε για λίγο τη μέρα στην άκρη και να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε σε αυτό το 2ωρο ταξίδι της μουσικής.

Θα σας ξεκινήσω με ένα τραγούδι σχετικά πιο πρόσφατο από αυτά που με ακούτε συνήθως τα πριν από 60-70 χρόνια. Ένα τραγούδι του 2012 με τον Tom Odell και το Another Love. Ο άνθρωπος θέλει να αγαπήσει ξανά, αλλά αισθάνεται ότι όλη του η συναισθηματική δύναμη έχει ήδη δοθεί σε μια άλλη σχέση.

Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στην αγαπημένη μου Μαρία, η οποία αναρρώνει μετά από μια δύσκολη εγχείρηση στο τένοντα που είχε. Στο αριστερό της το χεράκι. Με το καλό, Μαρία μου, και τα δύο χέρια να είναι όπως παλιά.

0: Ακούς κόσμος. Ακούς την Ελλάδα σου.
1: Και γυρίζουμε το χρόνο αρκετά χρόνια πίσω και πάμε 70s και Pink Floyd. Ένα από τραγούδια.

τραγούδια που πραγματικά δεν χρειάζονται πολλά λόγια, συνδέεται έντονα με την απουσία του Sid Barrett, αν και ο Roger Waters έχει δώσει και μια πιο προσωπική εσωτερική ερμηνεία των στίχων. Το ίδιο το συγκρότημα συνδέει το άλμπουμ με την απουσία, την απομόνωση και την αποξένωση από τη μουσική βιομηχανία. Να καλωσορίζουμε και τη Γερμανία. Καλησπέρα Παναγιώτη. Εν τω μεταξύ μου στέλνετε κάποια μηνύματα και πού να απαντήσω τώρα στις ερωτήσεις. Μάλλον αυτό το τραγούδι για εσάς, τους αγαπημένους μου διαδικτυακούς φίλους, συγγενείς, αφιερωμένο.

Καλησπέρα και στην Αθήνα. Καλησπέρα στον Άγγελο και στον Κώστα. Καλησπέρα και στο Ροδολίκο στη Βάσο. Σιγά σιγά μαζευόμαστε. Στέλνετε μηνύματα για να ξέρω από πού μας ακούτε. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 2321-063-333. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας κοσμοσradio.gr. Και φυσικά μέσα στα social media θα με βρείτε όσο τυρία καλακιά.

κρατάω λίγο τη γραμμή, τη τηλεφωνική, λέω, στον αέρα, μισό λεπτάκι. Συνεχίζουμε με Brainstorm και το Maybe. Ένα τραγούδι πριν από 25 χρόνια περίπου. Είναι λετονικό το συγκρότημα και έγινε μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 1 στην Πολωνία και το νούμερο 8 στην Ελλάδα.

Δεν ξέρω τώρα η μανούλα μου που με ακούει και ακούει ξένα τραγούδια, τι λέει. Καλησπέρα στον Κώστα και στη Γιάννα. Γεια σας παιδιά. Από Σέρες. Γιατί σιγά σιγά μαζευόμαστε. Μιλάμε τώρα, έχουμε απλωθεί τελείως. Σαν τα πόδια ένα πράγμα. Τα πλοκάμια έχουν απλωθεί.

0: μοναδικός και ο καλύτερος κόσμος.
1: Και φυσικά πάμε στην αγαπημένη μου δεκαετία και στα 80's. Ένα από τα πιο δυνατά γυναικεία τραγούδια της δεκαετίας κυκλοφόρησε το 1988 και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της Sam Brown.

Υπάρχει και κάποια στιγμή μέσα στη σχέση που πρέπει να πεις αρκετά stop. Και το εκφράζει έτσι όπως πρέπει. Η Σωτηρία Καλακίδα σας κρατάει συντροφιά. Εκτός από το Μόναχο στη Γερμανία, συνδέθηκε και η Στουτκάρντε. Καλησπέρα, Στέργιο.

Και πριν βγούμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, ένα τραγούδι αφιερωμένο για τον Κώστα. Φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε και αν θέλετε να ακούσετε κάποιο τραγούδι να το μοιραστούμε μαζί, γιατί ξέρετε ακριβώς τι τραγούδια επιλέγω. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε ή να στείλετε κάποιο μήνυμα. Πάμε να μοιραστούμε ένα τραγούδι που μας το ζήτησε ο Κώστας. You love alone.

Και κάπου εδώ πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Εγώ όμως δεν πάω πουθενά και εσείς φυσικά να μην φύγει κανείς. Σε 2 λεπτά επιστρέφω με περισσότερη μουσική, όμορφες στιγμές και φυσικά το δικό μας μουσικό ταξίδι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Κόσμος του 93 FM. Συντροφιά μαζί σας από τις 5 η Σωτηρία Καλακίδα.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμέ στάκι στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
4: Μας τώρα, βοήθεια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια ΚΕΒΕ δοκιμάσατε?
5: ΚΕΒΕ, ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: ΚΕΒΕ, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. ΚΕΒΕ, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.sa.gr. King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: 5 και 35 πρώτα λεπτά και σας πάω σε ένα πολύ νοσταλγικό τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά το 1988 και αργότερα επανεκδόθηκε με διαφορετικούς τίτλους. Το τραγούδι ανήκει στην περίοδο των 80's και στην Amy Stewart. Αν μ' ακούει η Χριστίνα αυτή τη στιγμή. Στο flyover που είναι στη Θεσσαλονίκη και έχει κολλήσει. Θα έχει γλυκές αναμνήσεις αυτό το τραγούδι, αφιερωμένο σε όλους σας.

Ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα ever και ο καλύτερος τραγουδιστής, προσωπική μου άποψη, ο Freddie Mercury. Και η Γιάννα μου ζήτησε ένα τραγούδι. Δεν ξέρω, Γιάννα, αν ζήτησες αυτό συγκεκριμένο τραγούδι. Αφιερωμένο, Γιάννα.

0: Καλησπέρα σε όλους. Όσους τώρα έχετε ανοίξει τη ραδιοσυχνότητα και ακούτε ράδιο κόσμο στο 93FM, η φωνή που ακούτε και η μουσική επίσης που ακούτε είναι από τη Σωτηρία Καλακίδα. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή 5 με 7 τα λέμε εδώ παρέα ένα ολόκληρο δίωρο. Καλώς ήρθατε. Σιγά σιγά η κίνηση εδώ στην πλατεία εμπορίου αρχίζει και αυξάνεται, γιατί σιγά σιγά θα ανοίξει και η αγορά στην πόλη. Μέσα για καλό καιρό. Και εδώ στο στούντιο σας έχω πει ότι είναι όλο τζαμαρία και η επαφή με το έξω είναι καταπληκτική.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ, Ράδιο Κόσμος.
0: Σιγά σιγά όμως αρχίζουμε να ανεβάζουμε ρυθμούς. Πριν όμως ανεβάσουμε, θα ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Nick Cave, Into My Arms, 1997, μία από τις πιο όμορφες και σκοτεινές μπαλάντες του Nick Cave.
3: I don't believe in an interventionist God.
0: Είναι ένα παράξενο, ερωτικό, προσευχητικό.
3: But I know, darling,
0: ο Cave δηλώνει ότι δεν πιστεύει στο Θεό, αλλά εύχεται να προστατεύσει τον άνθρωπο που αγαπά.

Καλησπέρα στο Χάρη στο Ροδολίβος. Καλησπέρα στη Ρούλα στην Ινούσα. Καλησπέρα στο Γιάννη και στο Βασίλη στις Σέρες. Μαζευόμαστε σιγά σιγά, εντάξει.

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Το Heart γράφτηκε από τον Trent Reznor. Ο Τζόνι Κας το ηχογράφησε το 2002 και το έκανε να ακούγεται σαν εξομολόγηση ενός ανθρώπου που κοιτάζει πίσω σε ολοκλήρη τη ζωή του. Και μετά από το Heart και το Τζόνι Κας ανεβάζουμε ρυθμούς, γιατί ξανήγει και αγορά, να μην σας κοιμήσω.
2: The only thing that's real.

φυσικά και βλέπουμε τα μηνύματά σας όταν στέλνετε στο Live 24. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Αθήνα.

Μεγάλη αλλαγή. Πάμε για έντονους ρυθμούς, γιατί από τώρα μέχρι και τις 7 η ώρα θα δυναμώσουμε τους ρυθμούς. Ανεβάστε ένταση. Freddie Mercury για την αγαπημένη μου Γιάννα. Καλωσορίζω στην παρέα μας και τον αγαπημένο μου φίλο τον Στάθη, που το Heart από Johnny Cash είναι ένα από τα αγαπημένα του. Και τώρα μου διηγείται την ιστορία, τον έχω σε αναμονή. Καλ...

0: Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Έλα Μαρία τώρα. Jim Morrison. Love Me Two Time κυκλοφόρησε το 1967, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια.

Κάποτε η αδερφή μου η Μαρία τον λάτρευε τον Τζιμ Μόρισον και ονειρευόταν φυσικά να πάει στο στη Γαλλία, εκεί στο Παρίσι, να βρει τον τάφο. Είχε παντού αφίσες με Τζιμ Μόρισον. Κρίμα, έφυγε από τη ζωή πάρα πολύ νωρίς. Είχε πολύ δρόμο μπροστά του. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2321-063-333. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε πληκτρολογώντας κόσμοσradio.gr και εκεί ό,τι γράφετε είναι live και τα βλέπουμε ζωντανά.

σου είναι το ραδιόφωνο. Ακούει σέρες Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Γερμανία. Και τώρα κάνω μία αναφορά για τον Τζιμ Μόρισον και απαντάνε από την Αθήνα.

προλαβαίνω ακόμη ένα τραγούδι πριν βγω στο διαφημιστικό διάλειμμα των 6 και ακούμε Stretch. I've been thinking about what you have done to me. Κυκλοφόρησε το 1975.

Το τραγούδι μιλά για προδοσία και την απορία ενός ανθρώπου που προσπαθεί να καταλάβει γιατί ο άλλος του έκανε κακό. Γιατί το έκανες?

0: ξεκινάμε στο διάλειμμα των 6, ήδη είναι 6 και ένα πρώτο λεπτό μάλλον. Σε ένα λεπτό πάλι πίσω. Μείνετε φυσικά συντονισμένοι, μη φύγει κανείς γιατί θα έρθω με Kiss.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κεύ δοκιμάσατε?
3: Κεύε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κεύε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κεύε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
1: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
9: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Οι ύποπτες συναλλαγές που είχαν σε ελληνική τράπεζα ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το ζευγάρι είναι μεταξύ των συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. Άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ η ζημία για το δημόσιο. Σε αυξημένη επιφυλακή η Αθήνα εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φτάνει απόψε στην ελληνική πρωτεύουσα, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις εργατικών σωματείων, φορέων και οργανώσεων. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη. Μηνύσεις σε 18 influencers για την προώθηση παράνομου τζόγου. Μαύρη λίστα 15.000 ιστότοπων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Λίμνος, Ρέθυμνο, Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Γιαννιτσά, 28 Καλαμάτα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπωλείου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των Kiss. Ο Paul Stanley ήθελε να δημιουργήσει ένα τραγούδι με επιρροές από την disco, έχοντας επηρεαστεί από την ατμόσφαιρα του στούντιο 54. Έτσι προέκυψε ένας απρόσμενος συνδυασμός hard rock και disco. Έτσι δυναμικά μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σωτηρία Καλακίδα, συντροφιά σας.

Όσοι προλάβαμε και χορέψαμε αυτά τα τραγούδια, σίγουρα θα μας μείνουν πολύ γλυκές αναμνήσεις. Αφιερωμένο για όλους τους τριαντάριδες. Τριαντάριδες, συν 10, συν 20, 30 χρόνια. Δεν έχει σημασία. Μακάρι και οι τριαντάριδες αυτής της γενιάς

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Περνάμε YouTube τώρα. Και New Year's Day. Κυκλοφόρησε το 1983. Και φυσικά έγινε το πρώτο top hit στη Βρετανία. Με το που κυκλοφόρησε στις 10 Ιανουαρίου του 1983. Ένα τραγούδι που ξεκίνησε σαν ερωτική ιστορία και τελικά πήρε μέσα του ολόκληρη την εποχή των YouTube.

καλησπέρα στην αγορά, στους εργαζόμενους που δουλεύετε. Καλησπέρα σε εσάς που βρίσκεστε στο σπίτι. Καλησπέρα σε εσάς που είστε στο αυτοκίνητο, στους δρόμους. Για τζόκινγκ, όπου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε αυτή την ώρα. Εδώ από το Ράδιο Κόσμος, στους 93FM, συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε, που μας θυμίζουν ανθρώπους, στιγμές και εποχές. Και για την ιστορία, επειδή είπαμε για Jim Morrison και ότι ήθελε η Μαρία να επισκεφτεί τον τάφο, μου γράφει σε μήνυμα ότι ακόμα θέλει να πάει να επισκεφτεί τον τάφο του Jim Morrison.

Και πάμε, Εβανέσε. Και Going Under. Το οποίο κυκλοφόρησε το 2003. Αυτό δεν είναι ήπις. Μάλιστα είναι αρκετά μεταγενέστερο. Μερικές φορές η δύναμη δεν είναι να μείνεις, είναι να βρεις το κουράγιο να φύγεις.

τον έρωτα, περνάμε σε μια γυναίκα που έχει κάτι άλλο να μας πει. Μια γυναίκα που γράφει, σκέφτεται και αφήνει τη δική της ιστορία. Όπως φυσικά όλες οι γυναίκες αφήνουμε τη δική μας ιστορία.

Καλησπέρα στην Ντίνα. Ντίνα, χθες έπαιρνα τηλέφωνο. Είδες ότι είχες κλείσει. Φιλιά πολλά στην αγορά του Ροδολίβους.

0: ρυθμός στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Τα περισσότερα από αυτά τα τραγούδια έχουν λίγο πόνο μέσα τους. Δώσε πόνο που λέμε. Και θα μου πείτε, καλά είσαι, γιατί τρελαίνεσαι τόσο με αυτά τα τραγούδια? Γιατί έχουν στίχο, έχουν μουσική που μιλάει μόνη της, έχουν συνέστημα, έχουν ιστορία, έχουν κάτι να σου πούν. Και ίσως τελικά γι' αυτό το αγαπάμε τόσο. Γιατί κάποιες φορές ένα τραγούδι λέει αυτά που εμείς δεν μπορέσαμε ποτέ να πούμε με λόγια. Συνεχίζουμε φυσικά με Rolling Stones.

ακούμε Anybody's in my baby και περάσαμε στη δεκαετία του 90. Κάποιες φορές όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή μας, μένει μόνο μία ερώτηση: τον είδε κανείς? Ανάλογα όμως, αν θέλουμε ρωτάμε, μπορεί να μην θέλουμε να ρωτάμε καν. Για να φύγει, μάλλον δεν ήταν για να μείνει. Ιστορία καλά και είδα συντροφιά σας λίγα λεπτά πριν τις 6:30 μέσα από το ράδιο Κόσμος του 93FM, από την καρδιά της πόλης των Σερών, στην πλατεία Εμπορίου. Σας καλωσορίζω εσάς που μόλις τώρα έχετε ανοίξει τη συχνότητά μας ή έχετε συνδεθεί διαδικτυακά.

Αυτή είναι η μαγεία της μουσικής. Αλλάζοντας δεκαετίες, πατακιούτα που λέμε. 60, 70, 80, 90, 2000. Γυρνάμε πάλι δεκαετία 70.

down. Το τραγούδι είναι πραγματικά για τη Δευτέρα. Είναι σχόλιο πάνω στο παράλογο και ανεξήγητο της βίας. Υπάρχει μια πολύ διαφορετική ιστορία από αυτή που φανταζόμαστε.

18 και 30 πρώτα λεπτά. Περνάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 6.30 και αμέσως ερχόμαστε και πάλι. Μην φύγει κανείς, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Κόσμος, στους 93 FM. Η Σωτηρία Καλαγίδα θα βρίσκεται συντροφιά σας ακόμη μισή ώρα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμία κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
7: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούτα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
6: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο, Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
7: Μετά, πρώτα τα υλικά.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
7: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνιά και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
0: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
10: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
12: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
13: Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία ήταν το κορυφαίο σε τηλεθέαση.

0: Πρόγραμμα της Κυριακής. Ακολούθησε το παιχνίδι μπάσκετ του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. Ο Λοβρομάγερ επιστρέφει στην ΑΕΚ χωρίς να πάρει λεπτά συμμετοχή στα μάτς του Nations League, καθώς έμεινε εκτός αποστολής της Κροατίας και για το απόψινό παιχνίδι με την Ισπανία. Βρήκε δίχτυα στο Ουκρανία-Ουγγαρία ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Γκολ με στυλ πέτυχε ο φορ του Ολυμπιακού, ισοφαρίζοντας το 83 με κεφαλιά χωρίς καν να πηδήξει έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Κανονικά συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Ανδρέας Τεντέι, που επέστρεψε από την κλίση του στην Εθνική Ελλάδας, μετά τη μία μέρα έξτρα άδεια που έλαβαν οι Έλληνες διεθνείς, την οποία αξιοποίησαν σήμερα οι Τσάπρας και Κυριακόπουλος. Σε φουλ ρυθμό εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή δούλεψε και ο Βισέντε Ταμπόρδα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Ο Αλέσιο Λύση περιμένει την επιστροφή του Κρίστιαν Γιάκιτς για να δοκιμάσει σχήματα εν ώψη Καλαμάτας, με τον Κροάτη να υπολογίζεται ως βασικό στον άξονα.
1: Κόσμος στους 93.

δεν είναι μόνο το αίμα μας, Κώστα, που ρέει το ίδιο, ούτε η ηλικία μας. Αλλά το είχα σήμερα στη λίστα μου να το παίξω 2-3 τραγούδια πιο μετά. Αλλά πάμε να το μοιραστούμε. Το αφιερώνω στην Αθήνα, στον Κώστα. Ρώτησε.

Καλησπέρα και στην κυρία Μαρία. Καλησπέρα και σε αυτήν τη Μαρία όμως εδώ στις Σέρες. Γεια σας Μαρίες. Με λίγα λόγια, Θεσσαλονίκη, Σέρες, νεοχώρια, έχουμε γεμίσει.

0: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.
1: Και συνεχίζουμε με ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Lou Reed. Οι στίχοι αναφέρονται σε πραγματικά πρόσωπα και για εκείνη την εποχή ήταν ιδιαίτερα τολμηρό, καθώς μιλούσε ανοιχτά για θέματα που συνήθως δεν περνούσαν στο mainstream rock. 70's, 1972.

Λίγα λεπτά ακόμη θα σας κρατήσω συντροφιά. Μπορείτε ακόμη να καλείτε στο 2-21-063-33-33 ή να στείλετε στο email 93fmstudio@gmail.com. Then I guess she had to crash. Σε ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. Πρέπει για βόλτες μετά. Πάρτε όμως και τα ακουστικά μαζί για να ακούτε.

0: Μοσχοβολάει Ελλάδα. Άκουσέ τον. Κόσμος στους 93.
1: Από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια με τη φωνή της Σουζάν Βέγκα και το Dom's Diner, το οποίο κυκλοφόρησε το 1987 και αμέσως έγινε σημαντικό για την ανάπτυξη της τεχνολογίας MP3, επειδή η καθαρή φωνή χωρίς όργανα ήταν εξαιρετικά δύσκολη στην ψηφιακή συμπίεση.

Όσο και να φοράω το ακουστικά, ο Ηλίας Παπάζογλου από το διπλανό γραφείο ακούγεται με το γέλιο του. Το χαρακτηριστικό αυτό ήχο. Ηλία, σταμάτα, ακόμα δεν τελείωσα. Αμέσως μετά, μόλις τελειώσω, ο Ηλίας Παπάζογλου παίρνει τη σκυτάλη.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Είναι ένα τραγούδι για να σας το αφιερώσω, γιατί δεν θέλω να σας αφήσω με αυτόν τον τρόπο, αλλά σήμερα θα σας αποχαιρετήσω λίγο πιο μπροστά από το συνηθισμένο. Σας το χρωστάω όμως την Παρασκευή, γιατί έχουμε αφήσει πολλά τραγούδια στη μέση, όπως πάντα, και δεν γίνεται να φύγουν έτσι χωρίς να ακουστούν. Οπότε κρατήστε τα ακουστικά σας κοντά και δώστε ραντεβού την Παρασκευή την ίδια ώρα στις 5 η ώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά, να χαμογελάτε και να θυμάστε πως η μουσική πάντα βρίσκει ένα τρόπο να μας κάνει παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τηλέφωνα, τα μηνύματα, για την αγάπη που μου δείχνετε κάθε φορά. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από ένα ραδιοφωνικό παραγωγό να νιώθει και να εισπράττει

αυτή την αγάπη από εσάς. Το ραδιόφωνο το λατρεύω, το ξέρετε. Είμαι ερωτευμένη. Και έχουμε ένα κοινό. Έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Κοινή αγάπη τη μουσική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Ηλίας Παπάζογλου αμέσως. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 7, σας έχω αφήσει δύο τραγούδια ακόμη να παίξω. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σωτηρία Καλακίδα φυσικά. Στην παρέα σας για 2 ώρες. Μέσα από το Ράδιο Κόσμος του 93 FM. Καλή συνέχεια.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη, τυρίνιο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς, μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
10: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
11: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
10: Μας τώρα, βοήθεια!
12: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
11: Κέβε! Ρε Μάστορα, αξίζουν?
12: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
11: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
10: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
12: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
13: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
14: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλδίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Κίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
15: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
16: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
17: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
18: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
19: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Λίμνος, Ρέθυμνο, Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Γιαννιτσά, 28 Καλαμάτα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπωλείου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος, την Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Εδώ είμαστε, καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε κόσμο στους 93. Είμαι ο Ηλίας και φυσικά είναι η ώρα του παιδιού. Είναι απόγευμα Τρίτης. Έχουμε πιάσει ήδη τις 6 του Οκτώβρη και θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας για το επόμενο 2 ώρο. Έχω και σήμερα παρέα την Πόπη. Καλώς την.
1: Καλησπέρα σε όλους σας. Είναι Τρίτη λοιπόν, 6 Οκτωβρίου. Η αγορά είναι ανοιχτή. Είτε μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, είτε από το σπίτι σας, είτε και από το μαγαζί σας. Καλή μας ακρόαση.
0: Τι ωραίος που είναι ο καιρός αυτές τις μέρες, έτσι. Όπου δεν έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν έχει πάρα πολύ κρύο. Είναι μια χαρά. Είναι ότι πρέπει για βόλτα, πρέπει να σου πω.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καλοκαίρι, δεν είναι και χειμώνας, είναι κάτι ενδιάμεσο, οπότε όλα καλά.
0: Μια χαρά, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Γενικότερα, με τη ζέστη δεν έχω καλή σχέση, πραγματικά. Δεν μπορώ το καλοκαίρι. Παίρνω αγκαλιά, δεν air conditioning, δεν υπάρχει.

κορυφαίνει ότι οι συνάδελφοι που είμαστε μαζί στο γραφείο, που κρύβουν λίγο παραπάνω από μένα, σήμερα μου λέει, να σου πω, μου λέει, θα ανοίξω, μου λέει, λίγο, μου λέει, και το αερόθερμο. Το θέμα ήταν κάποια στιγμή βγήκα για να πεταχτώ στο διπλανό γραφείο, κάτι να ρωτήσω έναν συνάδελφο. Όταν μπήκα μέσα, λέω, αμάν, λέω, σάουνα το κάναμε. Είχε ζέστη, είχε ζέστη όμως. Ειδικότερα το μεσημεράκι, πιέσε καλά θερμοκρασία. Αρκετή κίνηση στο κέντρο της πόλης, πάρα πολύ περπατάτε. Μειωμένα τα αυτοκίνητα, όλος περίεργος για τρίτη απόγευμα. Ανοιχτή αγορά, όπως είπε και η Πόμπη. Χαιρετάμε Καλακίδα, η οποία ως συνήθως φεύγει βιαστικά και τρέχει. Έπαιξε πάλι κάτι μουσικάρες, την άκουγα από την ώρα που ξεκίνησα σχεδόν και λίγο ενδιάμεσα κάπου την έχασα, διότι ο γιος μου ήθελε να διαβάσουμε. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να κάνουμε και τα μαθήματά μας. Είμαστε και προδημοτικού. Πριν πάμε να πούμε οτιδήποτε, μιας και έχουμε ετοιμάσει πράγματα εδώ πέρα, να είναι καλά η Πόπη εδώ πέρα που ετοιμάζει πραγματούδια. Η επικοινωνία μαζί μας στο 2321-06-33-33, εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com, στο Facebook Cosmos Radio Seres Gris, αυτό είναι το γκρουπάκι του σταθμού, το γράφετε στα αγγλικά, ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Τώρα, πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο θα ξεκινήσουμε. Αυτός είναι ο Γιάννης Κότσιρας και αυτός είναι ο Σασμός.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν...
1: Από την ομώνυμη σειρά ο Γιάννης Κότσιρας. Εν τω μεταξύ έχει βγει και ιστορία με αυτό το τραγούδι. Στην ουσία αυτό το οποίο ακούστηκε στην τηλεόραση ήταν ένα demo που είχε κάνει ο Γιάννης ο Κότσιρας. Και χωρίς να το μάθει καν και όταν ξεκίνησε η σειρά του λέει η γυναίκα του, έχεις γράψει ένα τραγούδι για τηλεοπτική σειρά για την ομώνυμη των Σασμών. Νομίζω έχει σταματήσει αυτή η σειρά. Και λέει μα όχι, ξέρω εγώ, λέει το έχω ξεχάσει κιόλας. Και τελικά επειδή τους άρεσε τόσο πολύ και κεγόντουσαν να το βάλουν στους τίτλους αρχής και τους τίτλους τέλους σειράς, τελικά χρησιμοποίησαν τον demo και ήταν και μια χαρά, πρέπει να σας πω. Τώρα τα της σειράς την έβλεπες στο Σασμό, εσύ?
2: Δεν τον έβλεπα, να σου πω την αλήθεια.
1: Και εγώ δεν τα βλέπω αυτά. Νομίζω ότι έχω πολύ καιρό. Θα ξαναπιάσουμε την κουβέντα με τις σειρές. Ανάθεμάσαι με τους Σταύλους. Μόνο αυτό έχω να σου πω.
2: Γιατί?
1: Γιατί το θυμήθηκα το βράδυ της Κυριακής που το κουβεντιάσαμε εδώ πέρα. Και από το βράδυ της Κυριακής και χθες το βράδυ που ήθελα να κάνω κάτι στον υπολογιστή μου, τέλος πάντων. Είχα από δίπλα και χάζευα τη σειρά. Πανάθεμά την, να λέω. Αυτή την Τρίτη. Το επόμενο είναι επιλογή της Πόπης. Θα πάμε σαν τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα. Σαν τα ξωτικά, εννοείται, ζητάτε τραγούδια, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Σας έχω δύο διαγωνισμούς, θα τους αναφέρουμε εντός ολίγου.

Τι όμορφο τραγούδι στο κράτη Μάλαμα συμμετέχει η Χαρούλα Αλεξίου. Τελευταία το είπε και με την Ιουλία Καραμπατάκη. Το κράτησε και εμένα. Να μην μεταδώσω η Ιουλία Καραμπατάκη μαζί με στο κράτη Μάλαμα για να βάλω τραγούδι από τη σόλο καριέρα τη Ιουλία. Καταλαβαίνετε τώρα τι παίρνει από το μυαλό μου. Έτσι. Εσύ μην αγχώνεσαι εκεί, εκεί πέρα. Λοιπόν, και είπα και η Ιουλία Καραμπατάκη, μια και τα αναφέραμε όλα αυτά. Να πούμε λίγο διαγωνισμούς. Συμφωνείς? Λοιπόν, δύο διαγωνισμοί είναι αυτοί οι οποίοι τρέχουν. Ο πρώτος διαγωνισμός θα σας κάνουμε δώρο. Τρία mystery boxes προσφορά του Candy Planet εδώ πέρα στην πόλη μας. Λοιπόν, οι τρεις τυχεροί τώρα θα αναδειχθούν μόνο εάν έχετε κάνει τα τρία επόμενα βήματα. Δηλαδή, για να έχω μία συμμετοχή θα πρέπει αρχικά να ακολουθήσετε το Candy Planet στο Instagram, να ακολουθήσετε το προφίλ του σταθμού στο Instagram, Κόσμος 93FM Σέρες, αγγλικά μια λέξη. Και το τρίτο βήμα που έχετε να κάνετε είναι να ταγκάρετε ένα φίλο σας κάτω από τη δημοσίευση που υπάρχει τόσο μέσα από τη σελίδα στο Insta του Candy Planet, όσο και μέσα από την σελίδα του σταθμού επίσης στο Instagram. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο τώρα είναι λίγο πιο εύκολο. Θα σας δώσουμε μία σκούπα. Η σκούπα θα κληρωθεί στα τέλη του μήνα. Αν δεν με αποτελεί μου, θα το τσεκάρω τώρα να δεκάρω λίγο τη δημοσίευση του Βασίλη που μου το έστειλε χθες προχθές. Λοιπόν, άρα στις 10 Νοεμβρίου θα κληρωθεί μία ηλεκτρική σκούπα. Αυτό θα είναι το δώρο του μήνα. Για να λάβετε μέρος τώρα για την ηλεκτρική σκούπα, είναι πιο εύκολο το πράγμα. Θα πρέπει. Ο πρώτος τρόπος είναι να στείλετε ένα email και ο καλύτερος τρόπος 93fmstudio@gmail.com να γράψετε σκούπα, να γράψετε

0: επώνυμο και φυσικά ένα τηλέφωνο. Ο δεύτερος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε είτε μαζί μου είτε με τα υπόλοιπα παιδιά κατά τη διάρκεια των εκπομπών και να μας δώσετε τα ίδια ακριβώς πράγματα. Το όνομα, το επώνυμό σας και ένα τηλέφωνο. Άρα, έτσι συμμετέχετε και στους δύο διαγωνισμούς. Ο διαγωνισμός για το Candy Planet θα ολοκληρωθεί στις 20 Οκτώβρη και η κλήρωση θα γίνει την ίδια ημέρα στις 1.30 το μεσημέρι στην εκπομπή της Κέλλης Εμμανουηλίδου. Πάω τώρα σε άλλο τραγούδι. Επίσης έχει σχέση με τους Σταύλους στη Ρέτα Ζαΐμη. Έπαιζα σε ένα επεισόδιο από τα πρώτα σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του επεισοδίου. Και αυτό το οποίο θα ανοίξουμε την κουβέντα μετά από αυτό το τραγούδι είναι, ρε παιδί μου, αυτές οι μαύρες κωμωδίες. Την ίδια στιγμή που σε κάνει να γελάς, σου φέρνει ένα συνέστημα να συγκινηθείς. Και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, τουλάχιστον για τα δικά μου συναισθήματα, που τέλος πάντων είμαι λίγο δύσκολος να τα εκφράσω τις περισσότερες φορές. Και θα έλεγα ότι αυτό το οποίο κατάφεραν ο Αλέξανδρος Ρήγας και ο Δημήτρης Αποστόλου ήταν εξαιρετικό σε αυτή τη σειρά. Η εναλλαγή συναισθημάτων, δηλαδή, μέσα στο ίδιο το επεισόδιο, εκεί που γελούσες και σκοτωνόσουν στο τέλος να σου έρχεται μετά κρίσης. Θα μου πεις, βοηθούσαν και οι ηθοποίοι, η μία καλύτερη από την άλλη, και περισσότερες γυναίκες βέβαια, είναι κάτι του story, του σενάριου. Αλλά νομίζω ότι παίζουν από τα καλύτερα που έχω δει, έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, οι πιο σκληρές αλήθειες λέγονται με χιούμορ πάντα.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο, Και είμαι και εγώ άνθρωπος που προτιμώ να πω κάτι με χιούμορ παρά να το γυρίσω στα σοβαρά. Δηλαδή, πραγματικά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πρέπει να είμαι σοβαρός. Είτε γιατί είμαι στη δουλειά, είτε γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν με ξέρουν τόσο καλά. Οπότε πρέπει να είσαι λίγο πιο τυπικός. Όχι, ρε φιλά, είμαι και στο ραδιόφωνο σοβαρός, πάει κακά με. Το προτιμώ έτσι. Άρχισε να ανοιχτώνει κιόλας. Καλησπέρα από το κέντρο της πόλης. Καλησπέρα από την πλατεία Εμπόριου.

0: πάμε να κλείσουμε το πρώτο μισάωρο. Έχουμε πιάσει σχεδόν τα 29 λεπτάκια μετά τις 7. Ακούτε Κόσμος 93 και φυσικά είναι η ώρα του παιδιού. Σ' αρέσει ο τίτλος εκπομπής τώρα, δεν μου πεις να βρούμε τίποτα άλλο. Μια σχέση εδώ.
1: Είναι απολύτως πάνω σου, κομμένος και ραμμένος.
0: Κατάλαβα, μας πήρε γαμπάρι, παιδιά. Μας πήρε γαμπάρι, δεύτερη φορά που με βλέπει. Όχι, μ' αρέσει αυτό. Για να ακριβώς το λέει και η μάνα μου έτσι πολύ συχνά. Δεν πρόκειται να μεγαλώσει ποτέ. Κάποια στιγμή, νομίζω ήταν απόκριας και μου λέει: δεν ντύθηκες, Πίτερ Παν. Λέω: παρακαλώ. Μου λέει: το παιδί που αρνείται να μεγαλώσει.
1: Ναι, σωστά.
0: Τώρα η μάνα μου, όντας και εκπαιδευτικός, μπορεί να καταλάβει ότι.
1: Δείχνει κατανόηση.
0: Το αντίθετο, ειδικότερα με εμένα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα παλιό τραγούδι. Πιαστήκαμε λίγο με λαϊκά τραγούδια το πρώτο μισάωρο. Θα δούμε πώς θα πάμε. Διαφημίσεις και έρχομαι. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Εννοείται ζητά τραγούδια.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπική ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση. Δεν τα βάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία ήταν το κορυφαίο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της Κυριακής. Ακολούθησε το παιχνίδι μπάσκετ του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. Ο Λοβρομάγερ επιστρέφει στην ΑΕΚ χωρίς να πάρει λεπτά συμμετοχή στα μάτς του Nations League, καθώς έμεινε εκτός αποστολής της Κροατίας και για το απόψινό παιχνίδι με την Ισπανία. Βρήκε δίχτυα στο Ουκρανία-Ουγγαρία ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Γκολ με στυλ πέτυχε ο φορ του Ολυμπιακού. Ισοφαρίζοντας το 83 με κεφαλιά χωρίς καν να πηδήξει 7 από εκτέλεση κόρνερ. Κανονικά συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Ανδρέας Τεντέι, που επέστρεψε από την κλίση του στην Εθνική Ελλάδας. Μετά τη μία μέρα έξτρα άδεια που έλαβαν οι Έλληνες διεθνείς, την οποία αξιοποίησαν σήμερα οι Τσάπρας και οι Κυριακόπουλος. Σε φουλ ρυθμό εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή δούλεψε και ο Βισέντε Ταμπόρδα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Ο Αλέσιο Λύση περιμένει την επιστροφή του Κρίστιαν Γιάκιτς για να δοκιμάσει σχήματα εν ώψη Καλαμάτας, με τον Κροάτη να υπολογίζεται ως βασικό στον άξονα.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διαλυματάκι. Ακούτε Κόσμος 93. Έχω παρέα την Πόπη όπως και την προηγούμενη Κυριακή. Καλώς την. Λέω να ξεκινήσουμε και να σας πούμε δύο-τρία πραγματάκια τα οποία θα γίνουν περίπου τον επόμενο ένα μήνα στον νομό μας. Όλες οι εκδηλώσεις οποίες υπάρχουν. Θα ξεκινήσουμε με την Λευκή Νύχτα, η οποία είναι και το κοντινότερο. Κοινώς μεθαύριο την Παρασκευή έχουμε την Λευκή Νύχτα στην πόλη μας. Για πες.
1: Παρασκευή λοιπόν 9 Οκτωβρίου, Λευκή Νύχτα στις Σέρες. Η πόλη θα βάλει τα γιορτινά της. Σε όλους τους δρόμους της πόλης θα παίζουν μουσική, διάφοροι DJs. Θα έχουμε κάποια happening. Αυτό όλο το δρόμενο είναι μια συνδιοργάνωση του Εμπορικού Συλλόγου Σερών και του Επιμελητηρίου Σερών επίσης, υπό την αιγίδα του Δήμου Σερών και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών.
0: Και δεν μου λες τώρα, Λευκή Νύχτα θα είναι όπως την ξέρουμε, δηλαδή τα μαγαζιά θα παραμείνουν ανοιχτά και μετά τις 9 το βράδυ?
1: Τα μαγαζιά θα παραμείνουν ανοιχτά καθόλου το βράδυ.
0: Μέχρι τι ώρα, δεν μου λέει πουθενά.
1: Αυτό να σου πω την αλήθεια δεν το βρήκα κάπου μέχρι τι ώρα θα είναι. Φαντάζομαι ότι θα είναι πέρα, ναι, πέρα το.
0: Θα σου το πούμε σε λίγο αυτό, παιδιά. Λέει, σίγουρα
1: αν θέλετε,
0: θα είναι.
1: Ναι, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε λίγο ποιος ήταν ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που υιοθέτησε αυτή την εκδήλωση. Φυσικά ο πρώτος Δήμος ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης το 2010. Και είχε σαν σκοπό να τονώσει τόσο την τοπική αγορά, αλλά να ενισχύσει και τη νυχτερινή ζωή της πόλης.
0: Ήμουν εκεί, πρέπει να σου πω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ήμουν εκεί.
1: Πρωτοστάτη.
0: Ήμουν εκεί. Βόλτα στη Θεσσαλονίκη το 2010, φανταστείτε ότι ήμουν και τρίτο φοιτητής, έτσι. Πέμπτο μάλλον.
1: Βέβαια, η ιδέα της Λευκής Νύχτας ξεκίνησε κυρίως στη Γαλλία και συγκεκριμένα στη Λιόν. Αυτή η εκδήλωση τότε αφορούσε την τέχνη, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Αργότερα, βέβαια, είχε σαν σκοπό και να ζωντανέψει τη νυχτερινή ζωή.
0: Και τα ψώνια τέχνη είναι, δεν κατάλαβα. Μια χαρά.
1: Και τα ψώνια είναι και τέχνη.
0: Ωραίο θα είναι, παιδιά. Θα βγούμε να κάνουμε τη βολιτούλα μας Παρασκευή βράδυ. Φαίνεται και ο καιρός θα βοηθήσει. Μια χαρά θα είναι. Πάμε τώρα στο επόμενο event. Εδώ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμμουδιάς κάνει γιορτή φιστικιού. Αυτό θα γίνει το επόμενο Σάββατο, τώρα μεθαύριο δηλαδή, 10 του Οκτώβρη, στο Δημοτικό Σχολείο της Αμμουδιάς, ώρα έναρξης 6 ώρα το απόγευμα. Παραδοσιακό γλέντι, έκθεση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, συμμετέχουν πολιτικοί σύλλογοι, γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Ηράκλειας και της ΚΕΔΗ. Επίσης, στις 10 Οκτωβρίου, νομίζω ότι αυτό είναι, είσαι κατελληλότερη να το πεις τώρα το Σάββατο, για να κλείσουμε αυτή τη εβδομάδα.
1: Σάββατο λοιπόν, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο. Είναι μια θεατρική ομάδα των Σερών, είναι η ομάδα της Γιορτής της Τέχνης. Θα μας παρουσιάσει το θεατρικό της στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Στην αίθουσα Ευαγόρα Παλικαρίδη. Αξίζει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι τα έσοδα θα διατεθούν σε συλλόγους όπως είναι το Κεθής και η Λιαχτίδα.
0: Σκηνοθεσία Κοσμόγλου Παύλος, αν βλέπω καλά στην αφήσα από
1: μπροστά μου. Ναι, είναι του Παύλου του Κοσμόγλου και να πούμε επίσης ότι η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται στο καφέ Αμάν.
0: Και είμαστε και χορηγοί επικοινωνίας του σταθμού. Νερό. Αυτά είναι για αυτήν την εβδομάδα. Τα υπόλοιπα θα σας τα πούμε τις επόμενες εβδομάδες, καθώς είναι στις 24, 25 και στις 1 Νοεμβρίου. Άρα για αυτήν την εβδομάδα έχουμε αρκετά πραγματούδια να κάνουμε και την Παρασκευή και το Σάββατο. Και επειδή μιλάμε για παραδοσιακά και τέτοιου είδους πράγματα, ξέρω ότι εμείς τα έχουμε μια παραπάνω αδυναμία. Θα πάω σε μια θρακιώτικη μπαϊτούσκα, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Νίκος Γιώγαλας. Βασιλική τον έρωτα. Και έχω να το μεταδώσω, ελπίζω να σας αρέσει. Ναι.
1: Ναι.
0: Χορεύεις παραδοσιακά τώρα, έτσι, να το ξεκινήσω.
1: Η αλήθεια είναι ότι το προσπαθώ.
0: Προσπαθείς,
1: ναι.
0: Θα σου πω μετά από το τραγουδί, μιλάμε για ώρα και θα τα πω σε λίγο πάλι, τα αρέσει η ηλικία μου.
1: Θυμήσου και κάτι άλλο να πούμε, πολύ ωραίο και παραδοσιακό.
0: Οκ. Okay. Αν είναι και παραδοσιακά, μου αρέσουν, αρκεί να έχουν σχέση με φαγητά. Λοιπόν, Νίκος Γιώγαλας και ερχόμαστε.

0: έχουμε και άλλη εκδήλωση την οποία παρέλειψα να αναφέρω. Για πες εσύ, Πόπη.
1: Επειδή σου αρέσουν τα παραδοσιακά γλέντια, λοιπόν, 10 Οκτωβρίου στην Ιγρήτα, στο Δήμο Βυζαντίας, έχουμε αντάμωμα Ιγρητιανών και φίλων τους. Αυτό θα είναι μια μεγάλη παραδοσιακή γιορτή με στόχο τη συγκέντρωση όλων των Ιγρητιανών. Θα περιλαμβάνει πλούσια παραδοσιακά εδέσματα, τοπικά εδέσματα και πολλά χορευτικά συγκροτήματα.
0: Μια χαρά.
1: Έλλη.
0: Τώρα, ξέρεις τώρα, εγώ είμαι και πανηγυρτζής, τα λέμε αυτά, δεν τα έχω ξαναπεί.
1: Μα για σένα τα λέω.
0: Καλά κάνεις. Τώρα, εγώ ήμουν μεγάλος φαν, εδώ πέρα σκοτούσα Αγίους Μάμας, μεγάλος φαν με Αγίου Μαμάς στο να πάει. Δεν υπήρχε χρονιά που να μην πάω. Όταν για το COVID δεν είχαμε πάει, που δεν είχε γίνει. Και επειδή μου αρέσουν αυτού του είδους οι ρυθμοί, θα πάμε σε ένα τραγούδι του Χριστού Θηβαίου, είναι οι περικοπές ενός απόκριφου Ευαγγελίου. Γεια σου, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Θα μεταδώσω το τραγούδι σε λίγο. Προς το παρόν τραγούδι.

0: Να χαιρετήσουμε και την κύριο Στάθη στην Ιγκρίτα. Μας προσκάλεσε και προσωπικώς να πάμε. Υπάρχει μου στα λευριά. Μου στα λευριά τώρα είναι κάποιο παραδοσιακό γλυκό με μου στο λευριά φτιάχνετε. Πέρα το κουκλάρο λίγο να δούμε τι είναι αυτό εδώ πέρα ακριβώς με τι φτιάχνετε. Γιατί ξέρεις τώρα αυτό πέρα τα γλυκά. Μου θυμίζουν λίγο, είναι λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο γιαγιαδίστικα γλυκά αυτά. Δηλαδή, οι γιαγιάδες μας τι κάνανε, ξέρω εγώ, το κλασικό ριζόγαλο, ρε παιδί μου, έτσι, με πολύ κλασικό, με φυσικά και τη ζάχαρη και κανέλα. Προσπαθώ να θυμηθώ κι άλλο γιαγιαδίστικο γλυκό, ρε εσύ. Και είναι το κλασικό που κάνανε το...
1: Θα σου πω,
0: για πες.
1: Κάνανε χαλβά σιμγαλένιο.
0: Καλά, αυτό είναι το αγαπημένο μου γλυκό, πρέπει να σου πω, έτσι, μετά την καριόκα.
1: Είναι τόσο απλό, τόσο νόστιμο και τόσο παραδοσιακό, αξεπέραστο.
0: Το έχω πάει εγώ και να πούμε παρακάτω, πρέπει να σου πω, τότε που έκανα διατροφή. Πρωτοχειώτατων χρόνων. Και είχα κάνει χαλβά σε μυθαλένιο χωρίς ζάχαρη, χωρίς οποιοδήποτε γλυκανικό και έβαλα μόνο τριμμένο μήλο μέσα. Και εμένα μου είχε άρεσε, τώρα δεν ξέρω για τους υπόλοιπους.
1: Να σου πω τι κάνω. Βάζω μέσα κράμπερις και βάζω και κομμάτια μαύρη σοκολάτας.
0: Αυτό στο χαλβά σε μυθαλένιο,
1: Πρέπει να το κάνω, πρέπει να το φέρω να το δοκιμάσουμε.
0: Λοιπόν, ας θα πεινάσουμε τώρα, θα πεινάσουμε. Μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν. Λοιπόν, πάμε σε επιλογή της Πόπης. Ευαγγέλη μου, σε λίγο θα μεταδώσω και το τραγούδι το οποίο μου ζήτησες. Εδώ είναι ο Γιάννης Χαρούλης και θα πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτός είναι ο Χιμπρανθός. Αν θες κάπου να αφιερώσεις τραγούδι, αφιερώνεις έτσι. Εγώ, να πω την αλήθεια που είμαι και ψιλοαγενής, δεν αφιερώνω ποτέ τραγούδια. Μόνο τι μου ζητάνε. Δεν ξέρω γιατί, τι μου έχει πιάσει τελευταία. Πρέπει να αρχίσουμε να αφιερώνουμε τραγούδια.
1: Θα το κάνουμε.
0: Ναι, γιατί όχι.

0: Όχι μόνο αυτός και ο Γιάννης Χαρούλης. Ψάχνω να βρω και το τραγούδι το οποίο μου ζητήσατε. Βαγγέλη μου, νομίζω ότι το βρήκα. Έκανα εδώ πέρα κάτι μαγικούλια για να βρω το τραγούδι. Το τραγούδι αυτό πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης του 1975. Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς και η Μπέση Αργυράκη σε ένα τραγούδι με τίτλο «Σαν ένα όνειρο». Και η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει πάρα πολλά χρόνια, αρέσει. Και κάποια στιγμή κάπου είχα βρει και μια συλλογή με τραγούδια από το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Αλλά κάπου την έχω καταχωνιάσει τώρα. Κάπου πρέπει να αρχίσω να ψάχνω πάλι τα CD μου και τα MP3 μου. Έχεις συλλογή με CD, εσύ? Έχεις κρατημένα?
1: Και βινήλιο.
0: Βινήλια, όχι, ναι. Βινήλια δεν έχω τίποτα.
1: Πολύ λίγα πέμειναν, αλλά ναι.
0: Μα πιο πολύ με τα CD και βασικά η αλήθεια είναι ότι με τα CD δεν είχα πάρα πολλά. Έχω όμως πάρα πολλά MP3 τα οποία ήταν από CD φίλων, τα οποία τα ρυπάρα τότε και έχω κρατημένα αρκετά. Και από κάποια στιγμή είχαμε καθίσει να ρυπάρουμε και από βινίλια. Ήταν πάρα πολύ κουραστικό όμως, πρέπει να σου πω. Γιατί πήγαινε ένα-ένα και κατά την διάρκεια έπρεπε δηλαδή, να τα ακούσω ολόκληρα. Ωραία πράγματα, τότε είχαμε και μπόλικο χρόνο. Πια ψάχνουμε απλά στα MP3 μας. Βαγγέλη μου, θα παίξει για σένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Και μου ήρθε και κάτι στο μυαλό τώρα για να μεταδώσουμε μετά από αυτό.

κάτσε να βγάλουμε στον αέρα αυτά που λέγαμε. Μου κάνει εντύπωση, λέει, που θυμάσαι, λέει, και τους τελεστές που σου έγραψε στίχους και μουσικές. Αυτό, παιδιά, είναι ένα δικό μου κόλλημα, το οποίο ειδικότερα αν πρόκειται να έχει γράψει τραγούδι, ξέρω εγώ, ο Θάνος Μικρότσικος έχει γράψει στίχους, ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος. Μ' άρεσε πάρα πολύ να τα αναφέρω αυτά, διότι ξέρεις και ποιο είναι το υπόβαθρο του καλλιτέχνη που έχει γράψει τη μουσική. Τώρα, για το ότι πήγαμε και αρκετά πίσω στον χρόνο, θέλω να παραμείνουμε λίγο ακόμα πίσω στον χρόνο, μια και μα στείλατε εκεί πέρα, και θα βάλουμε ένα λίγο πιο κλασικό τραγούδι. Αυτή τη φορά με την Βίκη Λέανδρος. Μου εμφανίστηκε στο TikTok μία τύπισσα η οποία το λέει φέτος πολύ πιο καινούριο, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω το συγκεκριμένο στη δισκογραφία. Μάλλον ήταν κάποιο live το οποίο μου εμφανίστηκε. Εμείς θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση, κλασική, κλασικότατη, ποια χρονιά. Δεν θα ρισκάρω, θα το γουγκλάρω και θα σας πω μετά. 1972, το βρήκα. Κάπως έτσι θα πάω και σε διαφημίσεις, κάπως έτσι θα σας αφήσουμε για μερικά λεπτάκια. Ακόμα Βίκη Λέανδρος, πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε, διότι έχουμε ετοιμάσει και άλλα θεματάκια. Κόσμος 93-23-21-0-6-33-33, το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93fmstudio@gmail.com το email. Στο Facebook Κόσμος Radio Series Greece το γκρουπάκι. Τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Τάσο στο εξωτικό κολχικό του Δήμου Λαγκαδά. Φίλο μου, καλέ μου, λείψατε πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα κανονίσουμε να κάνουμε καμιά μάζοξη. Νομίζω δεν ξέχασα κάποιον από όλους αυτούς που μου έχετε δώσει σημεία ότι είστε στην παρέα. Τραγουδάκι, διαφημίσεις και ερχόμαστε. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα ταλαιπωρήσουμε τα αυτά και σας για περίπου μία ωρίτσα ακόμα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέραμος και πει μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεράμος και πικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κέραμος και πει εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς να ξέρουν όλα.
0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousaires.gr.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Οι ύποπτες συναλλαγές που είχαν σε ελληνική τράπεζα ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρη και η σύζυγός του είχαν μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το ζευγάρι είναι μεταξύ των συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. Άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ η ζημία για το δημόσιο. Σε αυξημένη επιφυλακή η Αθήνα ενόψει της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φτάνει απόψε στην ελληνική πρωτεύουσα, επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί κινητοποίησεις εργατικών σωματείων, φορέων και οργανώσεων. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη. Μηνύσεις σε 18 influencers για την προώθηση παράνομου τζόγου. Μαύρη λίστα 15.000 ιστότοπων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
10: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
12: Γεια σας. Θέλω όμως χαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
13: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
12: Όπως το αγόρι μου.
13: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
12: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
13: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
14: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
15: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
14: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε κόσμο στους 93. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Η Πόπη μαζί μου και σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους έχω πάλι συμπαράγωγο μετά από χρόνια, πρέπει να σου πω έτσι.
1: Και εγώ χαίρομαι για τη φιλοξενία και για τις πολύ έτσι ωραίες. Την πολύ καλή παρέα που κάνουμε.
0: Μέχρι να με παραγνωρίσει.
1: Ναι, αυτό είναι δήλωση.
0: Όχι, μωρέ, όχι. Εντάξει, τώρα το λέω εκ του ασφαλούς, διότι εδώ γενικώς έχω γίνει γνωστός μαϊντανός. Με έχω πάει σε εκπομπές και εδώ Λαλανόρ και είτε περνώντας στοιχεία, ρε παιδί μου. Και τώρα φαντάζομαι ότι, αν παραδείγματος χάρη, ερχόταν η Καλακίδα, ή αν ερχόταν η Αντζελίνα, ή αν ερχόταν η Χατζη Παυλίδου. Ναι. Τα υπόλοιπα παιδιά, το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να ανοίγαμε μικρόφωνα και να μιλήσουμε μαζί στον αέρα. Δηλαδή για μένα είναι στάνταρ ότι ήρθε δικός μας άνθρωπος εδώ πέρα, δηλαδή συμπαραγωγός του σταθμού, θα το βάλουμε στο μικρόφωνο, δεν πάρει περίπτωση. Και όντως, επειδή έχουμε και μια οικειότητα πλέον, μπορούμε να πούμε και διάφορα. Αυτό είναι δική της επιλογή, της Πόπης δηλαδή, η Αρλέτα και το μπαρ του Ναυάγιο, με μια ιστορία που πλάνα τα από πίσω. Στην ουσία το Ναυάγιο δεν ήταν μπαρ, ήταν ένα μαγαζί στα Εξάρχεια, ας πούμε τύπου Ζάδικο, Τσιπουράδικο, κάτι τέτοιο. Αλλά δεν τη θυμάμαι ακριβώς. Την είχε πει ο Θηβαίος κάποια στιγμή την ιστορία.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν το θυμάμαι, αλλά είναι ευκαιρία να το ψάξουμε να το βρούμε αυτό.
0: Οκ. Okay. Να το γκουγκλάρουμε. Προς το πάνω πάμε στην Αρλέτα.

0: Για πες τώρα και την ιστορία από τον Πάρτο Ναυάγιο, μιας και τη βρήκες.
1: Η ιστορία λοιπόν του συγκεκριμένου τραγουδιού είναι πράγματι, ήταν το περίφημο μπαρ, δεν ήταν μπαρ, ήταν ένα μικρό καφέ ουζερί στην πάροδο της Κατεχάκη. Κάποια στιγμή λοιπόν η Αρλέτα που περνούσε από εκεί τυχαία το είδε και νόμισε ότι ήταν ένα ψιλικατήρικο και μπήκε για να αγοράσει τσιγάρα. Μπαίνοντας λοιπόν εκεί είδε τους ανθρώπους και όπως η ίδια αργότερα περιέγραψε, τους θεώρησε ναυαγισμένους. Βγαίνοντας λοιπόν από το μαγαζί, κοιτάει κατά τύχη την ταμπέλα του και βλέπει την ονομασία Ναυάγιο. Από την ίδια εκείνη τη στιγμή λοιπόν άρχισε να γράφει το τραγούδι σε μια χαρτοπετσέτα. Να πούμε λοιπόν ότι είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1991 και βρίσκεται στο δίσκο «Άσε τα κρυφά κρυμμένα».
0: Μια χαρά. Ξέρεις που βγαίνει το Αρλέτα, ε?
1: Για πες.
0: Είναι τα δύο ονόματα που είχε η Αρλέτα. Είναι το Αργυρό Νικολέτα.
1: Τέλεια.
0: Γι' αυτό και έτσι βγήκε το Αρλέτα. Μας άφησε πριν από μερικά χρόνια η Αρλέτα. Με εξαιρετικά τραγούδια. Τελευταία της εμφάνισης πριν ήταν σε μια συναυλία αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανού. Έχει πει τραγούδια του Γιάννη Σπανού η Αρλέτα. Το «Μια φορά» ήταν αυτό το οποίο. Μια φορά θυμάμαι, με αγαπούσες είναι το πιο γνωστό της τραγούδι. Τελείως ακομπλεξάριστη. Μια εξαιρετική καλλιτέχνη. Πολύ ωραία τα τραγούδια της. Εμένα μου αρέσει και εκείνο που λέει «Μπατίντα δε κόκο». Έχει βγάλει και τέτοια ωραία. Σε μου αρέσουν αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε στο Λάκη. Ο Λάκης με τα ψηλά, ρεβέρ.

0: Ο Λάκης Παπαδόπουλος ήταν. Αυτός ήταν η γυριστρούλα. Έχει γίνει διασκευή βεβαίως το τραγούδι από το Σονίρα. Γενικώς έχουν γίνει διάφορες διασκευές από τραγούδια της δεκαετίας του 80, του 70 και του 90. Αυτό είναι καθαρά Ναϊντίλα. Έχει γίνει διασκευή. Θα ακούσουμε τη διασκευή. Η πρώτη εκτέλεση με Γιάννη Μιλιόκα και Αφροδίτη Μάνου. Πάει το μυαλό σου κάπου, φαντάζομαι. Ρούχα μαζί που πουλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Εδώ η εκτέλεση που θα ακούσουμε θα είναι με Μαρίζα Ρίζου και Πάνο Μουζουράκη. Τώρα μου ήρθαν πράγματα στο μυαλό μουσικά.
1: Εμένα να δεις.
0: Ναι, άντε πάμε. Λέγε δες. Εκτός αεράς, κάτσε. Τους τα φιλάμε για έκπληξη. Τα ενίκομαι εν δήμο.

και όπως είπα, μου ήρθαν ιδέες, μιας και πήγαμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Μία από τις ιδέες που έχω είναι για ένα τραγούδι το οποίο είναι μεγαλικό στίχο, πρέπει να σου πω. Σου πάει το μυαλό. Είναι η Ζαζ με το γνωστό Ζεβέ, αν το λέω καλά. Φυσικά δεν έχω παντελώς καμία γαλλική προφορά. Συμπαθάτε με, παιδιά, στο γόνι μου μεγάλωσα και στη Βυρώνια. Μεγάλωσα με γαλλικά. Οπότε πιάσαμε τα 20 μετά τις 8, σχεδόν μια μισή ώρα στην παρέα. Ακούτε Κόσμος 93, ευκαιρία να πούμε και τους διαγωνισμούς. Δύο διαγωνισμοί τρέχουν. Ο πρώτος διαγωνισμός είναι ο διαγωνισμός στο οποίο το Ράδιο Κόσμος και το Candy Planet θα σας κάνουν δωράκι τρία mystery boxes, τα οποία θα κληρωθούν στην εκπομπή της Κέλλησης Εμμανουηλίδου στις 20 Οκτωβρίου στις 1.30 το μεσημέρι. Για να λάβετε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό πρέπει να κάνετε τρία βήματα. Το πρώτο είναι να ακολουθήσετε στο Instagram το Candy Planet εδώ πέρα στις Σέρες, να ακολουθήσετε στο Instagram το προφίλ του σταθμού Κόσμος 93 FM Σέρες, όλο αυτό μία λέξη χωρίς κενά, και να ταγκάρετε ένα φίλο σας κάτω από τη δημοσίευση στην οποία υπάρχει τόσο στο Candy Planet όσο και στο προφίλ του σταθμού εδώ πέρα στο Κόσμος. Ο άλλος διαγωνισμός τώρα είναι ένας διαγωνισμός τον οποίο είναι δικός μας διαγωνισμός του σταθμού. Θα πάρετε μία ηλεκτρική σκούπα, η κλήρωση θα γίνει στη

10 του Νοέμβρη και για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό πρέπει πολύ απλά να στείλετε είτε email στο 93fmstudio@gmail.com. Εκεί δεν θέλουμε κάτι ιδιαίτερο, ένα ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο θέλουμε να γράψετε και να μας πάρετε τηλέφωνο, μάλλον ή να μας πάρετε τηλέφωνο κατά την ώρα των εκπομπών, είτε της δικιάς μου είτε των υπόλοιπων παιδιών, θα σας ζητήσουμε τα ίδια ακριβώς πράγματα. Ένα ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο. Εύκολα πραγματούδια νομίζω οι διαγωνισμοί. Προσοχή λίγο στον διαγωνισμό του Candy Planet. Θέλω για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας να κάνετε και τα τρία βήματα τα οποία σας ζήτησα. Για τον σταθμό, ένα email ή ένα τηλεφωνάκι φτάνει και περισσεύει.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι. Ξεσηκωτικό πάρα πολύ. Μ' αρέσουν αυτά τα ξεσηκωτικά. Μ' αρέσουν γενικώς τα τραγούδια τα οποία έχουν κάτι να πούνε ή το ρυθμό τον οποίο να μας τραβήξει την προσοχή. Και δεν μου λες τώρα, μιας και πιάσαμε και κουβέντα για τα παραδοσιακά.
1: Για πες.
0: Δηλαδή, εσύ ξέρεις να χορεύεις παραδοσιακά, δηλαδή, να μου πεις.
1: Το προσπαθώ.
0: Δηλαδή, ξέρεις ποντιακά, ας πούμε.
1: Ξέρω. Ποιος δεν ξέρει ποντιακά?
0: Εγώ. Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν ξέρω να χορεύω τίποτα βασικά. Νομίζω το μοναδικό που θυμάμαι πες να είναι ένα σοναράδικος. Αλλά δεν το έχω, δεν με τρελαίνει κιόλας. Αλλά ξέρεις και θρακιώτικα?
1: Λίγο και από αυτά, ναι. Αλλά πες μου τώρα, δεν ξέρεις ούτε ένα συρτό?
0: Ο συρτό ειδικότερα είναι που δεν ξέρω. Στο γάμο μου έγινε ρεζίλ, με τραβολογούσανε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Υπάρχει. Τι εννοείς δεν υπάρχει? Υπάρχει. Πήγε η καημένη φίλη μου η Εύβοια, είναι καλά στο μαλωμένο.

0: να μας δείξει ο Μαλ. Τι ο Μαλ? Ούτε βήμα δεν ξέρω. Εδώ με το ζόρι από τα ζωναράδικα που είναι 3-4 βήματα, τι μου λες? Να σου πω τώρα κάτι έτσι, το έχω ξαναπεί στον αέρα. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να συγχρονίσω τη μουσική με τα πόδια μου, έτσι. Φαντάζομαι ότι μου πήρε χρόνια να συγχρονίσω τη φωνή μου με τα χέρια μου, ώστε να μπορώ να ασχολούμαι με την κονσόλα του ραδιοφώνου την ώρα που κάνω εκπομπές.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Δηλαδή,
1: το έχουμε πει.
0: Πραγματικά, αν σου δυσκολεύει, αν σου φαίνεται περίεργο αυτό που κάνω εγώ με τα χέρια μου, με κοιτούσε λίγο περίεργα την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Φαντάζομαι δηλαδή πόσο δυσκολότερο φαίνεται σε μένα που καθένεις εσύ τα χορευτικά. Δεν το έχω καθόλου ρε φίλε. Εδώ ούτε ρυθμό δεν χρειάζεται. Χρειάζεται όμως να συγχρονίσεις την ανάσα μου τώρα που το λέω. Πάμε σε επιλογή της Πόπης. Εδώ είμαστε εμείς. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε στο παρεάκι. Κάπως έτσι θα πάμε και στο διαφημιστικό των 8.30. Εννοείται ότι ακούτε Κόσμος 93. Είμαι ο Ηλίας. Φυσικά είναι η ώρα του παιδιού. Η Πόπη στο παρεάκι μας για όσο θελήσει. Με κοιτάει περίεργα, πες το ρε.
1: Ακούμε λοιπόν Ελένη Δήμου στο τραγούδι «Δε με νοιάζει» με στίχος του Γιάννη Δόξα και σε μουσική του Σπύρου Πάζιος.
0: Okay. Φύγαμε διαφημίσεις, να πάρουμε και εμείς μια νασούλα, να πιούμε λίγο νεράκι και ερχόμαστε για να πούμε στην τελική ευθεία. Μη φύγει κανείς, κρατάω παρουσίες.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία ήταν το κορυφαίο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της Κυριακής. Ακολούθησε το παιχνίδι μπάσκετ του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. Ο Λοβρομάγερ επιστρέφει στην ΑΕΚ χωρίς να πάρει λεπτά συμμετοχή στα μάτς του Nations League, καθώς έμεινε εκτός αποστολής της Κροατίας και για το απόψινό παιχνίδι με την Ισπανία. Βρήκε δίχτυα στο Ουκρανία-Ουγγαρία ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Γκολ με στυλ πέτυχε ο φορ του Ολυμπιακού, ισοφαρίζοντας το 83 με κεφαλιά χωρίς καν να πηδήξει έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Κανονικά συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Ανδρέας Τεντέι, που επέστρεψε από την κλίση του στην Εθνική Ελλάδας, μετά τη μία μέρα έξτρα άδεια που έλαβαν οι Έλληνες διεθνείς, την οποία αξιοποίησαν σήμερα οι Τσάπρας και οι Κυριακόπουλος. Σε φουλ ρυθμό ενόψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή δούλεψε και ο Βισέντε Ταμπόρδα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Ο Αλέσιο Λύση περιμένει την επιστροφή του Κρίστιαν Γιάκιτς για να δοκιμάσει σχήματα ενόψη Καλαμάτας, με τον Κροάτη να υπολογίζεται ως βασικό στον άξονα.
4: Κόσμος στους 93.

0: Επιστροφή στο κέντρο της πόλης, επιστροφή στο ραδιοκόσμο, 93, έχω παρέα μου την Πόπη, είμαι ο Ηλίας και φυσικά είναι η ώρα του παιδιού. Για άκου λίγο μερικές νότες από αυτό. Σου λέει κάτι το τραγούδι? Δεν σου λέει κάτι, ε?
1: Για πες.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύει Γλυκέρη, ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και λέγεται Κρυφτό, κάνει και δεύτερες φωνές ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, συγκεκριμένο τραγούδι. Να σας αφήσω να το ακούσετε. Για περίπου 25 λεπτάκια ακόμα ανοιχτή η αγορά στην πόλη μας μέχρι και τις 9. Κάπου εκεί θα σας χαιρετήσουμε κι εμείς. Προς το παρόν τραγούδι.

0: Αυτό το τραγούδι για κάποιο λόγο μου αρέσει. Προφανώς μου αρέσουν πάρα πολλά τραγούδια του Αντώνιου Βαρδί. Ένα τραγούδι με τίτλο που λέει «Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και να ανάψω σκέφτομαι». Και κάθομαι και ψάχνω τους στίχους, νομίζω ότι τον βολεύει τον καθέναν. Προφανώς το τραγούδι είναι ερωτικό. Και κάπως έτσι πρέπει να σου πω, την είχε πατήσει αρκετός κόσμος και ο Μιλών φυσικά. Με το τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, της Γαλάνη, το Άσπρο Περιστέρι. Το Άσπρο Περιστέρι είναι ένα τραγούδι που έχει καθαρά πολιτικό νόημα. Έτσι, ένα τραγούδι που έγραψε ο Λοΐζος κτλ. Και φυσικά όλα τα νόηματα τα οποία περνάει είναι καθαρά πολιτικά. Έλα λοιπόν που, ας πούμε, στους Σταύλους που το έχουμε τρελάνει το δέμο αυτό, το τραγούδι αυτό στους Σταύλους είχε καθαρά ερωτικό νόημα. Και ταιριάζει, και αυτή είναι και η δύναμη κάποιων τραγουδιών, πρέπει να σου πω. Δηλαδή το ίδιο τραγούδι σε κάποιον να του φαίνεται κάτι, ας πούμε, αγωνιστικής φύσεως με πολιτικό νόημα, και για κάποιον άλλον να του φαίνεται κάτι καθαρά ερωτικό. Και αυτή είναι, ας πούμε, και η μαγεία της τέχνης και της μουσικής. Δεν θα συζητήσουμε τώρα για την ποιότητα του Λοΐζου, έτσι.
1: Είναι καθαρά υποκειμενικό και θέμα διάθεσης, πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας τη μουσική.
0: Αλλά αυτό είναι και η μαγεία, έτσι. Δηλαδή, ξεφεύγει λίγο από αυτό το οποίο βλέπουμε μπροστά μας. Βλέπουμε
1: αυτό είναι και η τέχνη τελικά.
0: Βλέπουμε έναν λευκό τοίχο και θα πετάει κάποιος και θα πει: δεν είναι λευκός, ξέρω εγώ, είναι κρούδο. Άσε με τώρα, είναι κρού και είναι και γκρι. Τα βασικά χρώματα ξέρουμε μόνο συν το πορτοκαλί γιατί μας αρέσει.
1: Συν το γκρέζ.
0: Το ποιο?
1: Το γκρέζ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι το πιο μοντέρνο χρώμα, το πιο σύγχρονο χρώμα.
0: Υπάρχει τέτοιο πράγμα τώρα, να μην κάνεις το γκουγκλάρο.
1: Φυσικά, μα όλα είναι γκρέζ.
0: Όλα είναι γκρέζ. Να μην κάνω το γκουγκλάρο, παιδιά, τώρα θα με τρελάνε εδώ αυτή. Εντάξει ρε φίλε, σου. Λοιπόν, πάμε για το τραγούδι και ερχόμαστε. Μάλλον γιατί μου κόλλησε και τα λέω αυτό. Πάμε το τραγούδι, εγώ. Τέλος πάντων. Βλέπω και τα μηνύματά σας. Έχετε σταματήσει λίγο με τις επιλογές. Προλαβαίνετε μέχρι να μπούμε στην τελική ευθεία. Εννοείται, ακούτε κόσμο σε 93. Η Πόπη ακριβώς απέναντί μου. Είμαι ο Ηλίας και φυσικά είναι η ώρα του παιδιού.

0: Αλλιώς τώρα ανάβεις φωτιές με αυτά τα οποία ζητάς. Όχι τίποτα άλλο, ζητάς και τραγουδάς, ρε φίλε. Πρέπει να σου πω ότι μου λέει Πόπη, τι τραγούδι ζήτησε, ξέρω εγώ, γιατί λίγο πολύ έχει καταλάβει τους ακροατές μας εδώ πέρα, βγείστε, που παίρνετε λίγο πολύ τηλέφωνο. Και λέω, μου ζήτησε Κριστόφ και Ομον Αμούρ. Και ήταν. Σ' αρέσει ο Κριστόφ, έτσι.
1: Σε ποιον δεν αρέσει.
0: Ναι, το συγκεκριμένο τραγούδι παραίνεται. Μέχρι κάπως την είχε πατήσει και η μάνα μου, γιατί όταν άκουγα τέτοιου είδους τραγούδια, η μάνα μου αυτά εδώ πέρα τα τραγούδια τα χορεύανε στη δισκοτέκ, όντας πιτσιρίκι με τον πατέρα μου που είχαν σχέση. Και μου λέει, εμείς αυτά τα τραγούδια τα χορεύαμε και εγώ στη δίσκο. Είχα βάλει τότε το So Sad της Marian Faithful. Και, ναι, και μου λέει, τι είναι αυτά που βάζεις, που τα ξέρεις εσύ. Λέω, τώρα τι θες να ανοίξουμε τώρα, λέει, κουβέντα.
1: Και όμως μετά από τόσα χρόνια τα ακούς.
0: Διαχρονικά.
1: Δεν βγαίνουν τώρα τέτοια τραγουδιά.
0: Ο Βασίλης λέει τα κλασικά και αγαπημένα, έτσι τα λέει. Βέβαια το έχει ανοίξει λίγο. Κλασικά και αγαπημένα. Ναι. Βέβαια αυτό το λέει και για παλιά λαϊκά, ας πούμε. Αλλά και για τραγούδια όπως του Κριστόφ που θα ακούσουμε εντός ο λίγο. Προς το παρόν, η Άλκηση Πρωτοψάλτη. Στην τελική ευθεία, ό,τι προλάβω μεταδίδω, το τραγούδι του Καβαλιώτη μπήκε ήδη στην λίστα.

0: παρέα. Να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλή συνέχεια από μένα.
1: Θεού θέλοντος και Βασιλή επιτρέποντος, παρέουλα θα είμαστε το βράδυ της Κυριακής 8 με 10. Εννοείται, η υπόποιη έχει ανοιχτεί την πόρτα και όποτε θέλει έρχεται και κάνουμε παρέουλα εκπομπές. Μέχρι όταν το πάρει απόφαση, γιατί την εθίσω όσο θέλω εγώ. Λοιπόν, άρα, αύριο κανονικότατα το πρόγραμμα του σταθμού, 8 με 10 η Νικολίνα, 10 με 1 ο Βασίλης Πανουδάκης, 1 με 3 η Κέλλη Εμμανουηλίδου. Αύριο Τετάρτη, λες να είναι αύριο ο Δαβίδος Σωτηρόπουλος. Πες να είναι ο Δαβίδος Σωτηρόπουλος αύριο Τετάρτη, 3 με 5. 5 με 7 θα είναι η φίλη μου η Κική Χατζηπαυλίδου. Τα ίδια και την Πέμπτη, τα πρωινά δηλαδή μέχρι και τις 3 το μεσημέρι που είναι η Κέλλη Εμμανουηλίδου. Την Πέμπτη, 5 με 7. Θα είναι κλασικά η Κική Χατζηπαυλίδου, Τετάρτη και Πέμπτη, σε 7 με 9 η Αντζελίνα η Ανδρέα Άδου. Παρασκευή απόγευμα η Καλακίδα, 5 με 7, Σάββατο πρωί, 10 με 2 μάλλον, Σάββατο μεσημέρι ο Ηλίας ο Τάσκου. Την Κυριακή το πρωί θα είναι ο Άδωνης Δονάτος και 8 με 10 η αφεντιά μου, και αν μας κάνει την χαρά θα έρθει και η Πόπη.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Κλείνουμε κάπου εδώ, χαιρετούμε, θα μείνετε στην παρέα, διότι σας έχουμε ετοιμάσει μουσικές εδώ πέρα. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Να δεν πάει.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
3: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα 4 λίτρα, 21,93.
2: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
3: Μετά, πρώτα τα υλικά.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
3: Τιμές θαύμα για όλους.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Questa mia canzone arrivi a te.
2: Cette chanson est pour toi.
1: Ti porterà dove niente nessuno ascolterà.
2: E personne ne l'écoute.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 20.

0: 6 αίρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Κόσμος στους 93.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής στα μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόδια κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.

συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: μοιάζει να φεύγει προς τα μπρος, μα όλο πίσω γυρνάει.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Θα επικρατήσει πνεύμα δημοκρατικών. Σου απαγορεύω.
1: Τι απαγορεύεις, δεν είπες ότι εδώ μέσα έχουμε δημοκρατία και όποιος θέλει λέει ό,τι θέλει.
0: Βεβαίως. Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη μας.

0: Κόσμος του 93.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: ζωντανού.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

εντάξει, η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Τα αστέρια. Τα αστέρια.
1: Το φεγγαράκι.
0: Ακούσέ τα.
1: Ψεύτικη ακρογιαλιά.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πίστευες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: Ο έρωτας του Πανταρούχα, της Ευτυχίας Βασάλου. Μια ιστορία αγάπης. Όχι από εκείνες της βαθιάς κατανόησης και αλληλοσεβασμού, αλλά από εκείνες του πάθους, του «εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε». Ήθελα πολύ καιρό να γνωρίσω το θρυλικό παππού Πανταρούχα, μα τα κατάφερα τελικά, λίγο πριν φύγει, όπως ο ίδιος το αποφάσισε. Έτσι έμαθα το ιστορικό αυτού του θελώδη έρωτα από τον ίδιο τον παππού. Ενώ η γιαγιά Φιλιό συχνά κουνούσε το κεφάλι και σχολίαζε, έπαιρνε το αίμα της πίσω γιατί την πέδεψε όπως παραπονιέται. Ήμουν 19 χρονών κοριτσάκι όταν με έφερε στην Ικαριά. Ναι, την είχα δει 4 χρόνια πριν εγώ και περίμενα. Η γιαγιά Φιλιό δεν είναι Καριωτίνα, είναι από την Εύβοια. Αλλά μπορώ να πω πως δεν θα την ξεχώριζα από γνήσια καραβοσταμιωτίνα αν δεν μου το έλεγαν. Λίγο τα καριωτικά της που δεν είναι έντονα και λίγο το βλέμμα της ίσως, κατά τα άλλα εναρμονίστηκε πλήρως. Εκείνο τον καιρό δούλευε στα Κάρβουνα ο παππούς και το αφεντικό εκεί ήταν φίλος με τον πατέρα της Φιλιός. Είχε μεγάλη αγάπη για τους καριώτες και ενώ πολλοί την ζητούσαν από το χωριό της, ο πατέρας της ρώτησε τον φίλο του αν ξέρει κανένα καλό παιδί δικό τους. Κουτί του ήρθε του Νικόλα, μιας και όπως είπε την είχε από χρόνια στα μπάρι. Κάτι μου λέει πως και εκείνη το ίδιο, και ασκουνάει το κεφάλι της και δεν το παραδέχεται. Μακαρίζει την τύχη της που δεν έμεινε δίπλα στους γονείς της και ήρθε μικρή κοπέλα στο νησί να αντιμετωπίσει μια άλλη ασυνήθιστη πραγματικότητα που είχε να κάνει με τον δυναμικό και ατίθασο χαρακτήρα του παππού. Έναν χαρακτήρα λίγο πολύ μοναδικό με τον τρόπο του, μα τόσο ομοί ατίθασο με όλων των Ικαριωτών εκείνης της γενιάς τουλάχιστον. Μια ζωή τσακωμή, μα και μια περίεργη αγάπη. Την βασάνιζε με τις τρέλες του. Αλλά μια φορά που η Φιλιό έλειψε για ιατρικούς λόγους και από γυνάτη δεν του το είπε, εκείνος ειδοποίησε τους συγγενείς πως σκοπεύει να κρεμαστεί. Ναι καλά, όποιος θέλει να αυτοκτονήσει δεν παίρνει τηλέφωνα. Πολλά, πολλά παράπονα είχε από τον Πανταρούχα, που θα σου το επιβεβαιώσουν και συγγενείς και φίλοι και θα τις δώσουν δίκια. Όντως, ήταν ο άνθρωπος που θα κερνούσε όλο το χωριό αν τους έβρισκε στο καφενείο και θα αφάνιζε τη σύνταξη σε μια μέρα. Και είναι εντυπωσιακό πως όσοι πέρασαν από το σπίτι πριν την κηδεία, ακόμα και νέα παιδιά, είχαν όλη μια ιστορία για τον Πανταρούχα. Έτσι ξημερωθήκαμε. Με τσίπουρα και ιστορίες και δώσ' του γέλια, όπως του αρμόζει. Έτσι και η όμορφη ετούτη κλεμμένη νύφη που δυσκολεύτηκε στην καρδιά αγαπήθηκε και αγάπησε με έναν μυστήριο τρόπο που σημάδεψε τη ζωή τη δική της, των παιδιών της, ακόμα και των εγγονών και δυσέγγονων. Καλό ταξίδι, παππού Πανταρούχα. Τα είχε κρεμάσει κάπου τα ρούχα και τα πήρε ο αέρας, εξού και το Πανταρούχα. Το σίγουρο είναι πως σε αγαπάμε και έχεις γράψει ιστορία που θα θυμόμαστε σε κάθε τσιπουροποσία μέχρι τελικής πτώσεως. Με γέλια, όπως σου αρμόζει.
1: Κόσμος στους 93.

στη στιγμή στρίψανα και.

Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις ρίζες του στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία και λεβεντιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη τους και τη λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του. Και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θελήσαν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν είναι να φτιάξουν μια μονότονη μπροσούρα που προκαλούσε αθεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή.